0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

Ποιος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στα παράλια της Λάρισας, στο Δέλτα του Πηνιού, εκεί που ο ποταμός ενώνεται με το Αιγαίο, ένας ιδιαίτερος κάτοικος κινείται ανάμεσα στις βάρκες και τα δίχτυα των ψαράδων. Με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα στα άκρα του, τις δυνατές δαγκάνες και την επιθετική του συμπεριφορά, το μπλε καβούρι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια γνώριμη παρουσία στο Δέλτα του ποταμού. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς. Από τα τέλη της άνοιξης και κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες στις εκβολές του ποινιού. Μπλέκεται στα δίχτυα, κόβει με τις ισχυρές δαγκάνες του τα αλλιευτικά εργαλεία και δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν από το ποτάμι και τη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα ξενικά είδη, το μπλε καβούρι κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου ζει σε εκβολικά λιμνοθαλασσιαία και άλλα παράκτια οικοσυστήματα. Η εξάπλωση πάντως του μπλε καβουριού συνδέεται με την ικανότητά του να επιβιώνει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με το ερευνητικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το είδος είναι ευρύαλο και ευρύθερμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέχει σε σημαντικές μεταβολές της αλατότητας και της θερμοκρασίας του νερού. Οι ιδιότητες αυτές το βοηθούν να εγκαθίσταται σε παράκτιες περιοχές όπου αναμειγνύεται το γλυκό νερό των ποταμών με το θαλασσινό. Τέτοιες συνθήκες επικρατούν και στο Δέλτα του Πηνιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την παρουσία και την ανάπτυξη του μπλε καβουριού.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Blake Edwards. 1982. Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Τη ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση και οδύνη στο μνημείο θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στο Νέο Βουτζά, τελέστηκε τρισάγιο στη μνήμη των 104 νεκρών τη φωνική πυρκαγιά τη 23η Ιουλίου του 2018 στο Μάτι. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών μίλησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας μεταξύ άλλων ότι αποτελεί την απάντηση για το πού πάνε τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, εννοώντας προφανώς την Τέρνα που ανέλαβε την υλοποίηση του έργου. Νεκρή 41χρονη στη Σύρο, η οποία φέρεται να απείλησε με μαχαίρι ζευγάρι, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τη σκοτώσει. Σε όλο και πιο επικίνδυνα νερά βυθίζεται ξανά η παγκόσμια οικονομία λόγω των υψηλών πετρελαϊκών τιμών, της αύξησης του κόστους δανεισμού παγκοσμίως, αλλά και της σταθερής διολίσθησης που υφίσταται η επενδυτική εμπιστοσύνη προς τις αποδόσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Σε ύψη ρεκόρ έχουν εκτοξευτεί οι τιμές του φυσικού αερίου, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν πριν από 5 μήνες.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη ΧΑΠΟ Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Breeze με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του επέλεξε να δημοσιεύσει ο Σάκης Ρουβάς μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν το γάμο του με την Κάτια Ζιγούλη να περνάει κρίση. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο TikTok ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο. Ο ίδιος έντυσε μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι Κούνια Μπέλα που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Φουάιμπαϊ. Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου, η μέρα που συνέπιπταν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτια Ζιγούλη. Η απουσία δημόσιας ευχής ή κάποιας σχετικής ανάρτησης από τον Σάκη Ρουβά στα social media σχολιάστηκε από ορισμένους ως πιθανή ένδειξη προβλήματος ανάμεσά τους. Παράλληλα, η Κάτια το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως σημάδι προβλημάτων στο γάμο της, χωρίς όμως να φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με μια ανάρτηση στα social media, η Ζιζέλ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα της. Σε post της στο Instagram, το 46χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα από τα καρέ να απολαμβάνει τον ήλιο, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια. Σε άλλη εικόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τον ήλιο, ενώ μία ακόμη φωτογραφία αποτυπώνει το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
11: συνεντεύξεις.
10: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στα πελάγη τοπικά 6 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ύφνος, 32 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Σέρες, Χανιά, Άρτα, Ηράκλειο, 34 Αθήνα, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 36 Καλαμάτα, Ρέθυμνο.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: και τα... Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Θέλω ένα φιλί.
0: Καλημέρα στην Άξο.
1: Μόνο ένα φιλί.
0: Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες.
1: Ιωνική και μικρή.
0: Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό και σήμερα Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 κοντά σας, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Παντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο και σήμερα το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Πάμε να κλείσουμε αυτήν εδώ την εβδομάδα όσο πιο ευχάριστα μπορούμε. Περιμένω τα μηνύματά σας. Να την η Μαριλού, καλημέρα. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πώς κοιμηθήκατε, πώς περάσατε? Ελπίζω απόψε να κοιμηθήκατε λίγο πιο ευχάριστα. Να μην χρειάστηκε να ανοίξατε air condition, ανεμιστήρες και τέτοια πράγματα. Απλά να ανοίξατε τα παράθυρα. Να μπει και δροσερό αεράκι. Να δροσιστήκατε κι εσείς και να είστε μια χαρά φρέσκι φρέσκι σήμερα το πρωί. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι και ο μήνας έχει 24 Ιουλίου 2026. Καλημερίζω όλους τους πρωινούς τύπους και τις πρωινές τύπισες. Λέω χρόνια πολλά στη Χριστίνα και στον Αθηναγόρα που γιορτάζουν σήμερα. Κάποιες Χριστινούλες γιορτάζουν σήμερα. Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος, Αγίου Αθηναγόρου Ομολογητού. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 41. Η σελήνη είναι 40 ημερών. Στέλνω ευχές και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, την προσωπική σας πρωτοχρονιά, για να τσεκάρω εδώ στο φατσοβιβλίο. Η Στελίτσα έχει γενέθλια, ο Δημήτρης επίσης, ο Βαγγέλης, η Ανούλα η Μπιθικότσι, φίλη μου. Ο Φωτεινός, ωραίο όνομα, έχει γενέθλια ο Νίκος, έχει γενέθλια ο Κώστας και ο άλλος ο Δημήτρης, χρόνια σας πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Λοιπόν, για να μην το ξεχάσω πάλι, και επειδή ακολουθούν γιορτές τετραήμερο... Τετραήμερο γιορτών. Κάτσε να τσεκάρω λίγο στην λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορινέου να σας πω που έχει εκκλησίες τις επόμενες ημέρες. Καλημέρα στον Μανώλη το Σαντορινέο, το φίλο μου, τον αγαπημένο.
2: Πόσο χαμηλά κι αν είναι.
0: Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω κάτι, αύριο όμως Σάββατο, που είναι της Αγίας Άννας, για να δω λιγάκι ακριβώς το εορτολόγιο, κοίμηση της Αγίας Άννης. Οσίας Ευπραξίας και Οσίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, αύριο 25 του μήνα. Αγία Άννα λοιπόν θα βρούμε στις Εγκαρές, θα βρούμε στον Κινίδαρο, στην Αγία Άννα, στην Ποταμιά με αγιογραφία κιόλας, στο Τσικαλαριό επίσης με αγιογραφίες οι εκκλησίες, στα Περάφου, στα Γκίδια και στον Απόλλωνα. Μεγάλη γιορτή και την Κυριακή 26 του μήνα της Αγίας Παρασκευής. Βιβί, κερνάς, ε! Στο Τσικαλαριό, στα Περάθου, δύο εκκλησίες. Στο Αλικό με αγιογραφίες. Στα Αριά. Ή στην Αριά, δεν ξέρω. Στο Φλεριό, στο Δαμαλά, στη Χώρα, τρεις εκκλησίες. Στο Καστράκι, στα Γκίδια, στο Γαλανάδο, στη Βουρβουριά, στο Σαγκρί, στο Κινίδαρο, στον Παρατρέχο, στις Εγκαρές, στο Νορκό, στο Κεραμί, στην Ποταμιά, στην Αγία Άννα, στη Μέση με αγιογραφία, στο Δανακό και στο Αμπράμ, Αγία Παρασκευή την Κυριακή. Τη Δευτέρα, αν και θα είμαστε εδώ να τα πούμε, του Αγίου Παντελεήμονος, στο Τσικαλαριό, στα Περάθου με αγιογραφία, στο Αγερσανή, στη Χώρα 2, στον Παρατρέχο, στον Καλόξυλο και στο Χαλκί με αγιογραφίες. και την Τρίτη της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, παρατρέχος ποταμιά, φιλότη, αγκίδια, τρίποδες και καστράκι. Και κάπως έτσι κλείνει ο Ιούλιος. Με τις 12 στον αριθμό γιορτές, όπως μου γράφει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος. Πολλές γιορτές ο Ιούλιος μου γράφει, κλείνοντας αυτήν εδώ τη λίστα. Μανώλη μου, ξέρεις, περιμένω τον Αύγουστο. Εντάξει, ο μήνας της Παναγιάς. Καλώς τη Δεσποινούλα, καλημέρα, καλημέρα δάσκαλε. Νάτικη Ελενίτσα. Μηνύματα που πέφτουν βροχή από νωρίς το πρωί. Τις καλημέρες σας περιμένω, παιδιά. Αυτό ζητάω. Περιμένω όμως να ακούσω και φωνούλες. Πάρτε με τηλέφωνο. Να δώσω τι κατάσταση βρισκόμαστε.

Στέλιος Ρόκος μαζί με Σάκη Ρουβά από τα παλιά. Είναι τραγούδι που έμεινε διαχρονικό κι αυτό. Λοιπόν, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας περιγράψω λίγο τις καιρικές συνθήκες για σήμερα. Βλέπω βροχή το βράδυ εδώ στην Άξο. Τι λέτε καλέ, γύρω στις 9 η ώρα το βράδυ αναμένεται λέει να βρέξει εδώ στην Άξο. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις.

27 βαθμοί Κελσίου πτώση της θερμοκρασίας. Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Με βόρειους ανέμους οι οποίοι θα πνέουν με ένταση μέχρι και 7 μποφόρ. Ο ουρανός από νωρίς το πρωί θα καθαρίσει και θα είναι καθαρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Την Κυριακή ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία και φτάνει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι πεντακάθαρος. Από Δευτέρα, ετοιμαστείτε. ...34 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι της Δευτέρας. Βόρειοι άνεμοι 3, τοπικά 4 μποφόρ. Καθαρός πεντακάθαρος ουρανός. Πάμε στην Τρίτη, όπου βλέπω ένα 37 γεμάτο. Δηλαδή, τώρα... από το 27 του Σαββάτου στο 37 της Τρίτης. Μέσα σε 3 μέρες 10 βαθμοί διαφορά, παιδιά. Βόρειοι άνεμοι την Τρίτη 4 και τοπικά 5 μποφόρ, πεντακάθαρος ουρανός. Πάω στην Τετάρτη και σας λέω ότι βλέπω μπροστά μου 35 γεμάτο το μεσημέρι, βόρειοι άνεμοι 5 και τοπικά 6 μποφόρ, ο ουρανός θα συνεχίσει να είναι καθαρός. Μια μικρή παρένθεση λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα, ευχάριστο θα έλεγα, μέσα στο Σαββατοκύριακο με πτώση της θερμοκρασίας, με ψηλόβροχο ίσως. Και από Δευτέρα, Τρίτη, καύσωνα.

Καλώς την Πινελοπίτσα, καλή σου μέρα και όμορφη Πάτρα εδώ και σήμερα. Πελοπόννησος και η Σπάρτη είναι κοντά μας, κόσμος και κοσμάκης μας ακούει και η Σκάλα Λακωνίας και η Καλαμάτα και η Τρίπολη. Καλημέρα στους... λένε τρίτη σε δράση, εννοώντας τρίτη ηλικία. Σιγά μην είστε τρίτη, πρώτη και καλύτερη είστε. Καλημέρα Θηνούλα.

Τέλος καλό, όλα καλά, όλα καλά. Τίποτα, λέω, απαντώ σε μια φιλενάδα μου εδώ που μου στείλε ένα μήνυμα που ταλαιπωρήθηκε λίγο. Η πρόληψη σώζει ζωές. Η πρόληψη. Τέλος καλό, όλα καλά, όλα μια χαρά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στα 13 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω σε λίγο να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα βεβαίως να δούμε τα πρωτοσελίδα των εφημερίδων. Είχαμε την ανακοίνωση των βάσεων χθες. Έτσι, μιλάω για τα παιδιά που έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Τα συμπεράσματα, τα γενικά συμπεράσματα εκτείναξης στις πολυτεχνικές σχολές, άνοδος στις ιατρικές, πιέσεις σε οικονομικές, όλα αυτά ή μάλλον κάποια από αυτά που έδειξαν οι βάσεις για το 2026. Μάλιστα, η αγορά εργασίας φαίνεται ότι έχει αλλάξει τις επιλογές των υποψηφίων και καθοριστικός είναι ο ρόλος της ελάχιστης βάσης εισαγωγής και των επαγγελματικών προοπτικών. Πολιτικά μηνύματα πολλά, αρκετά. Έχει χώρο για ένα. Καθώς έχουμε ήδη μπει σε προεκλογική περίοδο, θρίλερ στη Σύρο με το θάνατο μιας διασώστριας, ένας καυγάς που τελικά κατέληξε σε τραγωδία, θα το δούμε και αυτό το θέμα στη συνέχεια. Τα παρελκόμενα και οι πληροφορίες για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος έσπασε, λέει, το χέρι του χτυπώντας τον και έφυγε ατάραχος με το λάπτοπ του ποινικολόγου μετά το φόνο στα χέρια του. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξυπνήσει λίγο περίεργα πάλι σήμερα το πρωί. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι σε εφαρμογή από σήμερα με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Αυτά σε γενικές γραμμές. Στη συνέχεια θα τα δούμε λίγο, μη φανταστείτε, είναι και Παρασκευή σήμερα. Λίγο πιο αναλυτικά.

0: Λοιπόν, η Νονάκα μου φροντίζει να μου γεμίσει τα μάτια με όμορφες εικόνες από το καμάρι της Σαντορίνης. Μπα, βάλαμε και τα μπέλα η Love Καμάρι. Α,
1: στην αλήθεια,
0: ωραία που είναι εκεί κοντά στην Καμάρα. Βλέπω έχει κόσμο η παραλία πρωί-πρωί, ε. Βλέπω έχει ξεκινήσει ο κόσμος να πηγαίνει στις παραλίες από νωρίς το πρωί. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παραθεριστές, εννοείται. Η οποία σου λέει τώρα να ξυπνήσω το πρωί να πάω να κάνω ένα μπανάκι στις θάλασσες εδώ, πότε θα τις ξαναβρω αυτές τις θάλασσες. Καλά που κάνετε. Για να καμαρώσω, Νονά, θέλω να σε καμαρώσω και σε δράση. Θέλω να σε καμαρώσω την ώρα που κολυμπάς με αυτά τα βατραχοπέδιλα χεριού, να ξέρω πώς τα χρησιμοποιείς αυτά τα φάνε, τέλος πάντων. Λοιπόν, στα 16 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, θα πάμε σε λίγο, σε πάρα πολύ λίγο, να γυρίσουμε βεβαίως το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Ακούσατε την Δήμητρα τη Γαλάνη προχθές, έτσι, μαζί με την Ελένη την Τσαλιγοπούλου. Εδώ στην Άξο η έκπληξη της βραδιάς, στην συναυλία της Ελένης της Τσαλιγοπούλου. Απίστευτη μοναδική Δήμητρα Γαλάνη.
2: Να σε κρατάω,
0: που αγαπά Νάξο, αγαπά τα βράχια της Νάξου, έτσι είπε. Κόλλησα, είπε με το νησί. Πώς να μην κόλλησες.
2: Για λίγο μόνο.
0: Εμείς πάλι είμαστε κολλημένοι μαζί σου, Δήμητρα Γαλάνη.

καταιγίδα το βράδυ αργά, μου λέει ο άλλος μετεωρολόγος αυτός, ο φίλος μου ο Νίκος. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στους επαγγελματίες οδηγούς, στα λεωφορεία, στα ταξί, στα μίνι μπα, σε όλους όσοι βρίσκεστε στον δρόμο. Πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά. Στα παιδιά του ΔΔΕ, στα σώματα ασφαλείας, στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Λοιπόν, αφού μου το λέει ο Νίκος ότι αργά το βράδυ λέει θα έχουμε καταιγίδα εδώ στην Νάξο, θα τον πιστέψω. Όσοι είστε, καλά πάρτε μια ομπρέλα μαζί σας, κρατήστε αυτή τη θάλασσα και το βράδυ θα σας χρειαστεί. Μην αλλάζουμε ομπρέλες τώρα από την βροχή ομπρέλα της βροχής στην ομπρέλα της θάλασσας. Κρατήστε αυτή τη θάλασσα μια χαρά. Λοιπόν, εντάξει, ας βρέξει τώρα. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή η βροχή θα βοηθήσει γενικότερα, γιατί έχουμε και τα χωράφια, έχουμε τα μπέλια. Δεν ξέρω. Θα μου πεις, καλό νερό να ρίξει και ας βρέξει. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 20 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε πάρα πολύ λίγο μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα και μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι καλοκαιρινό, θα ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω. Να βλέπουμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινότατο τραγουδάκι. Έρχεται από τα παλιά, αλλά αυτό εδώ που ακούμε είναι διασκευούλα.

Ό,τι πρέπει αυτές οι διασκευές για παραλία. Okay, αυτό θα όμορφα τραγούδια. Λοιπόν, αν έχετε ξεκινήσει ήδη να πάτε στη θάλασσα να κάνετε μπανάκι, δεν πιστεύω να έχετε ξεχάσει το ραδιοφωνάκι. Και σας έχω πει, αυτό το κλασικό, το παλιό, το ωραίο το ραδιόφωνο με τις μπαταρίες είναι ό,τι πρέπει. Είναι ό,τι πρέπει. Σήμερα είμαστε και μια χαρά στο διαδίκτυο, γιατί μας άλλαξε λίγο τα φώτα η ζέστη προχθές. Αλλά όλα καλά. Έχουμε εδώ τους καλύτερους. Έχουμε τους τεχνικούς μας, οι οποίοι είναι οι καλύτεροι του πλανήτη. Έχουμε τους καλύτερους γενικότερα κοντά μας. Όπως κάθε μέρα άλλωστε, που δεν είναι άλλοι από το φούρνο, λέγω Γιάννη, Νίκο, περιμένω να μου πεις τι τρώμε σήμερα, να μου στείλεις φωτογραφίες. Έχουμε το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή τη Μήλε της Νάξου. Έχουμε τα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου και όχι μόνο, που δεν είναι άλλα από τα My Market. Έχουμε τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη, που τα βρίσκουμε μέσα από την πτηνοτροφική Νάξου σε επιλεγμένα καταστήματα στην Νάξου και στην Αθήνα. Έχουμε και το φραγκόσικο στο Φιλότι, τα τρία αγόρια, τους τρεις φίλους, τα τρία αυτά υπέροχα παιδιά που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το μαγικό σημείο δικό μας, για να πηγαίνουμε, να απολαμβάνουμε τη δροσιά του, τις γεύσεις του και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω όμως, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Η θαλασσινή αρτεμούλα, άνωνα. Η αρτεμούλα είναι. Θα σας βάλω και νησιώτικα, Πινελοπάκι μου. Θα σας βάλω και νησιώτικα. Καλό κεράκι, γάρ. Καλά τα λες.

Λοιπόν, επειδή κάποιοι είναι στην παραλία αυτή τη στιγμή και απολαμβάνουν τη μουσική, δεν θα σας το χαλάσω μέχρι τις διαφημίσεις. Θα σας πάω με τραγούδια μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα. 5 λεπτά ακόμα λοιπόν, χαρείτε το, δικό σας, δικό σας. Καλώς τη Βασιλικούλα, καλημέρα. Καλημέρα Αρτεμούλα Θαλασσινή.

όταν υπόσχεται η Στουρνάρα πραγματοποιεί κιόλας. Μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα σας πάω έτσι για σας που είστε ήδη στην παραλία. Για σας που απολαμβάνετε τη θάλασσα, τα νερά των Κυκλάδων. Λοιπόν, μην ετοιμάζεστε να βουτήξετε ακόμα. Σε λίγο που θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα μπείτε μέσα, θα κάνετε μια βουτιά, θα βγείτε γρήγορα γιατί έχουμε και συνέχεια μετά. Να γυρίσουμε και το χρόνο πίσω, ναι. Να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ έχω ήδη παραγγελιές για τα νησιώτικα στο τελευταίο μέρος. Α, τελευταίο, μπορεί και στο προτελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα δούμε, παιδιά, όπως μας βγει. Δικιά μας δεν είναι η εκπομπή, ε? Εσείς δεν την κάνετε, δικιά σας, μάλλον.

0: Είδατε, τέτοια κάνω πρωί-πρωί. Μιλώ για σένα. Ακόμα μια καλοκαιρινή διασκευή. Αυτό το τραγούδι βεβαίως το έχουμε ακούσει και το έχουμε αγαπήσει. Από την Μελίνα Κανά. Μελίνα το ερμηνεύει. Στα 31 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας, λίγο καθυστερημένα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί κάποιοι μου λένε ότι άντε τελείωνε, ξεμπέρδευε, γιατί η κάηκα μου, είπε η νονά μου. Να πάω να κάνω μια βουτιά και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Δεν πιστεύω να γυρίσω και να μην είσαι εδώ. Δεν πιστεύω, θα τσεκάρω. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 35 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Θα πω από σήμερα χρόνια πολλά στις Παρασκευούλες και στους Παρασκευάδες που γιορτάζουν την Κυριακή. Και στις Ανούλες που γιορτάζουν αύριο. Γιατί δεν θα είμαστε εδώ το Σαββατοκύριακο, αν και θα τα πούμε κι αλλιώς, υπάρχουν τρόποι. Ευτυχώς μας σώζουν τα social media, τα μηνύματα, τα τηλεφωνήματα που κάνουμε για να δίνουμε ευχές στους φίλους μας που γιορτάζουν. Ειρήνο Παρασκευούλα, θα σου πω από σήμερα χρόνια πολλά. Και θα σου στείλω και το τραγουδάκι που μου ζήτησες, εννοείται. Έλα, σκούντα με λίγο προς το τέλος, μην ξεχαστώ. Στις εθνικές των φορτηγών. Όπως κάνεις με τα πιτσιρίκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Να ξεκινήσω από το 1148. Ο Λουδοβίκος ο 7ος της Γαλλίας ξεκινά την πολιορκία της Δαμασκού. Το 1823 καταργείται η δουλεία στη Χιλή. Το 1866 το Τενεσί γίνεται η πρώτη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που επιστρέφει στην Ένωση μετά τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο. Το 1911 ο Χίμαρ Μπίνκμαν, ο τρίτος, ανακαλύπτει το Μάτσου Πίτσου, τη χαμένη πόλη των Ίνκας. Το 1922, σαν σήμερα, το σχέδιο της Βρετανικής εντολής στην Παλαιστίνη επικυρώνεται επίσημα από το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών. Ενώ το 1923 η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες που πολεμούν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν στην Ελβετία τη Συνθήκη της Λοζάνης, η οποία ορίζει τα σύνορα της σύγχρονης Τουρκίας. 1924 ο Θεμιστοκλής Σοφούλης γίνεται Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας. Όνομα και μα και φίλοι. Και αρχαία τείχη, και με ένα δέμα. Το 1967, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στον Καναδά, ο Γάλλος πρόεδρος Σαρλ Ντεγκόλ δηλώνει σε ένα πλήθος πάνω από 100.000 άτομα στο Μόντρεαλ «Ζήτω το ελεύθερο Κεμπέκ». Η δήλωση, η οποία ερμηνεύεται ως υποστήριξη της ανεξαρτησίας του Κεμπέκ, ενθουσιάζει πολλούς κατοίκους του Κεμπέκ, αλλά εξοργίζει την κυβέρνηση του Καναδά και πολλούς Άγγλο-Καναδούς. 1974. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής φτάνει στην Αθήνα με το αεροπλάνο της Γαλλικής Προεδρίας που διαθέτει ο πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν κατόπιν πρόσκλησης. Η άφιξή του σηματοδοτεί το τέλος της επταετούς στρατιωτικής χούντας στην Ελλάδα. Η μέρα της δημοκρατίας σήμερα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γυρίσαμε ξανά το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν, θα πάμε και στο σήμερα εννοείται. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε λίγο προς το παρόν θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν, αλλά και ποιοι έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή, για να κλείσουμε την ενότητα του σαν σήμερα.
1: Άσε με να σου πω μια ιστορία.

πάμε σε αυτό το mood σήμερα, παιδιά, το καλοκαιρινό. Τι και αν αναμένετε, λέει, το βράδυ να βρέξει εδώ στην Άξο, δεν μασάμε. Μακάρι μόνο αυτή η βροχή, αν τελικά βρέξει, γιατί εγώ κρατάω μικρό καλάθι, να είναι ευεργετική. Γιατί σε κάποιες περιοχές της χώρας αναμένεται να εκδηλωθούν και έχουν ήδη εκδηλωθεί έντονα καιρικά φαινόμενα. Με βροχές, με καταιγίδες, με χαλάζι. Είναι σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Το εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κακοκαιρία λοιπόν προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, δηλαδή μπουρίνια. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ας ελπίσουμε να μην γίνουν ζημιές στις καλλιέργειες των ανθρώπων. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Έχουμε ήδη αρκετά. Η βενζίνη έχετε δει που έχει πάει πάλι, ε? Το διαράκι μπροστά στην τιμή είναι χάρμα οφθαλμών. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, αλλά και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν την σημερινή από τη ζωή, για να την κλείσουμε επιτέλους αυτή την ενότητα και να πάμε στην επόμενη να διαβάσουμε και κανένα πρώτο σέλιδο, ε? Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και μετά να χαλαρώσουμε εντελώς. Εντελώς όμως, εντελώς. Δηλαδή δεν θα περιγράψω πολύ, όχι. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να κρατήσω την Παρασκευή όπως την ξέρουμε. Γεννήσεις. Ο Άρης Πουλιανός ήταν Έλληνας ανθρωπολόγος και γεννήθηκε μία μέρα σαν τη σημερινή το 1924. Ασχολήθηκε με παλαιοανθρωπολογικές ανασκαφές στο σπήλαιο των Πετραλώνων. Αμερικανός καλαθοσφαιριστής ο Κάρλ Μαλόουν γεννήθηκε το 1963 και ο Αλέκος Ζαζόπουλος, Έλληνας τραγουδιστής, το 1966. Η Τζένιφερ Λόπες γεννήθηκε σαν σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, το 1969. Και η Έλλη Κοκκίνου γεννήθηκε το 1970 σαν σήμερα, επίσης Ελληνίδα τραγουδίστρια. Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Έλληνας ηθοποιός αγαπημένος του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης και θεατρικός σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1970. Και η Καναδή ηθοποιός Emily Beth Richards γεννήθηκε το 1991. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας συγγραφέας, σατυρικός ποιητής και πεζογράφος από την Κεφαλονιά, έφυγε το 1901. Κωνσταντίνος Δόβας, Έλληνας στρατιωτικός και πολιτικός, υπηρεσιακός πρωθυπουργός από τις 20 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Νοεμβρίου του 1961, έφυγε από τη ζωή το 1973. Άγγλος ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, κωμικός ηθοποιός που έγινε γνωστός στη δεκαετία του 60, ιδιαίτερα για τον ρόλο του επιθεωρητή Κλουζό στην σειρά ταινιών Ροζ Πάνθυρας, έφυγε από τη ζωή το 1980. Νίκος Μαμαγκάκης, Έλληνας συνθέτης, έφυγε το 2013. Η Ζωή Φυτούση έφυγε σαν σήμερα, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και συγγραφέας, ποιήτρια, αρθρογράφος. Έκανε και καριέρα στο χώρο του τραγουδιού. Έφυγε από τη ζωή το 2017 και τέλος σαν σήμερα το 2023 φεύγει από τη ζωή η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Δημόσιο πρόσωπο που διακρίθηκε για το φιλανθρωπικό της έργο, η Μαριάννα Βαρδινογιάννη, διετέλεσε πρόεδρος του Ιδρύματος Μαριάννα Βαρδινογιάννη και του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Κλείνουμε αυτή την ενότητα και σε λίγο πάμε στην επόμενη.

Λοιπόν, συνεχίζω με διασκευές τραγουδιών, παλιών αγαπημένων τραγουδιών, σε διαφορετικές εκτελέσεις, λίγο έτσι πιο καλοκαιρινές, λίγο πιο ιδιαίτερες θα το έλεγα. Συνεχίζω με αυτό εδώ. Αυτή τη διασκευή φαντάζομαι την θυμάστε. Ναι, δεν είναι καινούρια.

0: μαζεύει.
1: Το καλύτερο πάντως είναι να σ' αγκαλιάζει το σούρουπο και να βρίσκεσαι στο φραγκόσικο στο φιλότι. Εκεί που θα βρεις το δροσερό αυτό, τη δροσερή αυτή υπέροχη αυλή που έχουν φτιάξει τα τρία αγόρια, οι τρεις φίλοι, ο Δημήτρης, ο Χρήστος 1 και ο Χρήστος 2. Έχει αναλάβει ο καθένας τα δικά του καθήκοντα. Ο καθένας είναι από αυτούς είναι ειδικός και καλός σε ένα κομμάτι. Αποφάσισαν λοιπόν να χωρίσουν αρμοδιότητες, έφτιαξαν αυτόν τον υπέροχο χώρο, αυτά τα υπέροχα πιάτα που μπορούμε να πάμε να απολαύσουμε και βέβαια το περιβάλλον και το χαμόγελο των παιδιών, το οποίο μας το δίνουν απλόχερα. Στο Φιλότι, στην πλατεία του Φιλωτιού, δεξιά, στο δρόμο τον οποίο παίρνουμε για να πάμε στο Δαμαριώνα, στο δεξί μας χέρι. Φραγκόσικο, να πάτε και θα μου το θυμηθείτε, θα περάσετε υπέροχα. Και επίσης αν πάτε να φάτε οπωσδήποτε κροκέτες μουσακά. Και να πάρετε και εκείνο το άλλο με το ψωμάκι και τη μελιτζάνα από πάνω, παιδιά. Πω πω, ένα πιάτο. Πω πω. Καλά, ο Καλόγερος δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ, είναι μπουκιά και συγχώριο.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, να που φτάσαμε ήδη στα 10 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο και πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες όμως τώρα. Να μάθουμε και κανένα νέο, παιδιά, μη μας ρωτάνε και δεν ξέρουμε. Αυτό είναι.

πόπο ομορφιές καμαριανές, πόπο ομορφιές, πόπο τι... Α, αυτά είναι τα όμορφα, να τα κορίτσια, οι γοργόνες του καμαριού. Η Ειρήνη και η Αρτεμούλα. Ωραίες συναντήσεις αυτές, ρε παιδί μου, ωραίες συναντήσεις. Έρε και να ήμουν και εγώ εκεί, όλη η παραλία θα μας άκουγε. Η μία με απαγγελίες, με ποίηματα και εγώ θα τραγούδαγα. Α, ωραία θα περνάγαμε. Α, πού είσαι Αρτεμούλα, πού είσαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε και ένα πρωτοσέλιδο τώρα. Μη μου το πάτε από εδώ, μου το φέρνετε από εδώ, μου το φέρνετε από εκεί να ξεχάσω τα πρωτοσέλιδα. Καθημερινή. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Ορίστε. Για να δω τι είναι αυτό που βλέπω μπροστά μου. Παραπόταμος του Λίγηρα στη Δυτική Γαλλία θυμίζει πιο πολύ Αφρικανική έρημο και λιγότερο περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις αρχές Ιουλίου. Και τη βλέπω μπροστά μου. Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και συρρυκνώνονται μέσα σε ένα περιβάλλον από καύσονες και ξηρασίες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας, με λίγα λόγια, σε αυτόν εδώ τον πλανήτη. Επίσης, την καθημερινή πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης, η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης, παραιτηθήσας γιατρού λόγω του ότι, εντάξει, πόσο να αντέξει, επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατροί και νοσηλευτές μιλούν στην Καθημερινή για την υποστελέχωση και τις υπερβάσεις τους. Ειδικοί γιατροί εργασίας επισημαίνουν ότι το ζήτημα της εξουθένωσης στους υγειονομικούς δεν καταγράφεται συστηματικά, ώστε να υπάρχουν αναλυτικά δεδομένα. Μάλιστα, στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ, εξετάζεται επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Είναι που θα τελείωνε ο πόλεμος και θα ησυχάζαμε όλοι, βέβαια. Έχει τελειώσει τόσες φορές αυτός ο πόλεμος, αλλά καλά κρατεί ακόμα. Πάω στα νέα.

Στα νέα λοιπόν σήμερα διαβάζω Βάσεις 2026. Ακούτε, μ' ακούτε που, που έτσι μη διώ τώρα, ε. Είναι τα μηνυματάκια που παίρνω, που βλέπω μπροστά μου. Και πολύ χαίρομαι. Και έχω ζητήσει επανειλημμένα να μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό από το σημείο στο οποίο βρίσκεστε. Από σας, από τις φατσούλες σας, να σας βλέπω κιόλας. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Αποκρυπτογράφηση. Πρώτον, ποιες απογειώθηκαν. Ποιες υποχώρησαν. Ποιες έμειναν στάσιμες και ποιες έκαναν την έκπληξη. Για παράδειγμα, ας πούμε, ποιες απογειώθηκαν. Ευελπίδων, τα σώματα. Αγρονόμων, τοπογράφων, μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Κάποιες υποχώρησαν, όπως επιστήμης φυτικής παραγωγής, στο φυσικό στο Απουθού, ιστορίας και αρχαιολογίας στο Απουθού επίσης. Κάποιες έμειναν στάσιμες, παραδείγματος χάρη λογιστική και χρηματοοικονομικά και η νομική Αθήνας. Και κάποιες έκαναν την έκπληξη, μαθηματικό Καστοριάς, εκπαιδευτικών ηλεκτρολόγων μηχανικών και εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών μηχανικών, φυσικό Καβάλας, έκαναν την έκπληξη. Αθλητικά βλέπω μπροστά μου που δεν θα περιγράψω γιατί θα γίνω ρεζίλη. Πάω στο επόμενο πρωτοσέλιδο, σας περιγράφω τι γράφει σήμερα η απογευματινή. Το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξε η σχολή Ευελπίδων. 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδος σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών και 10.000 οι κενές θέσεις. 182 χιλιόμετρα ενώνουν όλη την Ελλάδα, απαντάμε με έργα και όραμα, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στα εγγένεια του αυτοκινητόδρομου Ε65. Αυγουστιάτικη Πανσέλινος, η οποία καθυστερεί, προηγείται η Πανσέλινος του, τώρα σε λίγες μέρες δεν έχουμε Πανσέλινο, παιδιά, του Ιουλίου. Νομίζω σε λίγες μέρες έχουμε την Πανσέλινο, να το ξέρω, να το δω, να το ψάξω, να βγω. Αλλά ακολουθεί η Πανσέλινος η πιο λαμπερή του χρόνου, που δεν είναι άλλη από την Πανσέλινο του Αυγούστου, και μέσα σε αυτήν την βραδιά ή μάλλον αυτή την ημέρα είναι καθιερωμένο, έχουμε δωρεάν εκδηλώσεις σε μουσεία, σε κάστρα, σε αρχαιολογικούς χώρους. Για πρώτη φορά οι δράσεις θα διαρκέσουν 5 μέρες. Οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τα happenings, θα σας τα πω αυτά γιατί θα τα έχουμε αναλυτικά, τα έχουμε ήδη αναλυτικά, θα σας τα πω να ξέρετε πού να πάτε. Ελένη Τσαλιγοπούλου, την απολαύσαμε στην Άξο την Τετάρτη το βράδυ. Και μας έκανε και την έκπληξη η Δήμητρα Γαλάνη, η οποία μένει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα εδώ στην Άξο. Αγαπά την Άξο και μας το είπε κιόλας. Μας το είπε τόσο χαρακτηριστικά στα βράχια της Νάξου.

0: Λοιπόν, για να προλάβω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να τα ολοκληρώσω πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, σας μεταφέρω τώρα την εφημερίδα των συντακτών. Κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία είναι ο βασικός τίτλος. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Αγορές πετρελαίου, ομολόγων και μετοχών ταυτόχρονα στο βαθύ κόκκινο. Ξεπέρασε τη βενζίνη η τιμή του ντίζελ στην ελληνική αγορά. Καυτό καλοκαίρι και για καταναλωτές και οικονομία με νέο κύκλο ακρίβειας. Οι εξελίξεις ανατρέπουν πλήρως τον προεκλογικό κυβερνητικό σχεδιασμό και απειλούν το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο, σπιτάκια ανακύκλωσης. Η ΤΕΧΑΝ που ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εγκαταλείπει στους δήμους τις υπερκοστολογημένες μονάδες και ετοιμάζεται να μπει στο νέο σύστημα των σούπερ μάρκετ. Βιενάλε Βενετίας. Επιχορήγηση 2 εκατομμυρίων. Απέσυρε η Κομισιόν λόγω ρωσικής συμμετοχής. Μάλιστα. Πάω στο ριζοσπάστη γρήγορα. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Λεφτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και οι εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισαία στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα που φιλοξενεί σήμερα ο ριζοσπάστης. Επιπλέον, κανένας ναυτεργάτης και μετελεργάτης, θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπεριαλιστών. Πάω να κλείσω με τον ελεύθερο τύπο, για να δούμε. Αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Το Κισαία ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικά προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων. Υλοποιείται ο εθνικός αντιαεροπορικός, αντιβαλιστικός, αντιδρόουν θόλος. Επίσης, στο πρωτοσέλιδο του ελεύθερου τύπου, η ζήτηση στις φθηνές περιοχές ανεβάζει τα ενοικία. Ποια είναι η εικόνα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις? Αναλυτικοί πίνακες με 170 σημεία σε όλη τη χώρα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, Αθήνα γρεβενά σε 4 ώρες. Ο Ε65 είναι η απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει. Αθλητικά θέματα, βήμα πρόκρισης για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, νίκησαν εκτός έδρας. Πάξη και Δυναμό Κιέβου, μάλλον, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν θα πω άλλα γιατί θα γίνω ρεζίλη, ξαναλέω. Θα πάω ευθύς αμέσως σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω σε πάρα μα πάρα πολύ λίγο.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Εντάξει, έχω κάποιους ακροατές οι οποίοι είναι εκπληκτικοί. Είναι, ρε παιδί μου, τους λες, ξέρεις κάτι, εσύ αναλαμβάνεις αυτό. Και τελείωσε. Το δένουν κόμπο και το κρατάνε και είναι τόσο τυπική και τόσο. Ειρηνό Παρασκευούλα. Απείρανθος. Η οποία λίγο. Μόλις ξεκίνησε το διαφημιστικό διάλειμμα, μου λέει τα πιτσιρίκια μην ξεχάσεις. Είναι δυνατόν να τα ξεχάσω, Ειρηνό Παρασκευούλα μου, έχω εσένα να μου τα θυμίζεις. Πρόσεξε, Ειρηνό Παρασκευούλα. Μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία, τα πιτσιρίκια. Την καλημέρα στα πιτσιρίκια, τι λέμε, μόλις ξεκινήσουμε την εκπομπή. Δηλαδή με το καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε και αυτά, κατευθείαν πάμε στα πιτσιρίκια. Τώρα όμως, επειδή αργούν να ξυπνήσουν, ξεκινώ γύρω στις 9 και κάτι. Το πάω μια ώρα μετά. Καλημέρα Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και το Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλιανή και στο Μιχάλη. Ήταν ράιδα, ράιδα. Καλημέρα στα διδυμάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Ναι. Στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη.
5: Τα μαλλιά τους πλέκουνε, παράξενες πλεξούδες.
0: Στο Βασίλη του Μιχάλη.
5: Τραγουδάνε στα ποτάμια, άσματα γλυκά.
0: Στη Μαρία την Παρασκευή, το... Α, η Παρασκευούλα γιορτάζει την Παρασκευή, την Κυριακή. Στο Μανώλη και στις δύο Φλόρες από τις Μέλανες. Στο Γιάννη από τη Σύρο, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Στην Άντζελα τη μικρή από την Αθήνα. Και στη Μυρτούλα τη Γαλαναδιώτησα, τη γειτόνισά μου την όμορφη. Στη Φωτεινούλα την Εγκαρίτησα, τη ζωγράφο μας. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα που μαζεύει τα βγουλάκια, τα αγνά. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στις τρεις κούκλες του Κώστα και της Διαλεχτής, τη Βασιλικούλα, το Μαράκι και τη Γεωργίτσα. Στον Αντώνη και στο Γιώργο, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας και στα Τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη. Στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στο Δημήτρη και στην Άγια της Δέσποινας και του Στέφανου και στη Γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα την Πέττη. Στο Γιάννη, το Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας. Τον Κωνσταντίνο και τον Μάνο και την Ευελίνα από το Γέρακα της Αττικής και στη φίλη του στη Βασιλικούλα τη Χορευταρού. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στα γειτονάκια μου εδώ στη Γρότα της Νάξου. Στο Δημήτρη της Φελίσιας από τη Σκάλα Λακωνίας. Στο Λάμπρο και στο Γιάννη του Νικόλα, τα άλλα διδυμάκια δηλαδή. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στο Μελινάκι του Άλεξ. Στο Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας. Το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Το Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκι της οικογένειας Λαγογιάννη. Το Μιχάλη και το Θοδωρή της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων, τα δικά μας τα μικράκια εδώ. Και το Μελαχρινάκι, το όμορφο, το κοριτσάκι. Τον Βουπού, των Βορείων Προαστίων. Ύπνος. Φαγητό, ύπνος, φαγητό, ύπνος, φαγητό. Και ανάμεσα και κανένα γελάκι. Καλημέρα στην όμορφη μικρή. Στο μελαχρινάκι των βορείων προαστίων. Καλώς μας ήρθες. Λοιπόν, στην Πάτρα βρέχει, ναι, έχω πληροφορίες από πατρινούς και πατρινιές. Η Βλασία έχει στείλει βίντεο, βεβαίως, με τη βροχή και η Πινελόπη μου το επιβεβαιώνει. Τώρα λέει, θα σου στέλνει ένα μήνυμα, βρέχει, έβαζα φαγητό. Τι μαγειρεύεις, Πινελόπη μου, να ξέρω. Τι τρώμε σήμερα, Πινελοπάκη. Με βροχή σήμερα, πιστεύω να φτιάχνεις καμιά φασολάδα, ε. Δροσερή είναι η μέρα, δεν είναι κρύα.

0: κλειδί σε μια πόρτα. Χρόνια τράβαγα και ρώτα αυτή την πίεση αυτή. Έχω μια μέρα δροσερή με στην καρδιά μου την θλιμμένη. Με στην καρδιά μου την καημένη. Έχω μια μέρα δροσερή. Όλο με κόβει.
1: Λοιπόν, διαβάζω τώρα εδώ την συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο Open. Επιμένει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, δεν θα μπω στον πειρασμό να πω πράγματα που δεν θα υλοποιήσω. Καθαρό μήνυμα λοιπόν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο. Επιμένει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός απερίψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Και σημείωσε ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το ξεκαθάρισε. Πρόσθεσε ότι μια κυβέρνηση δεν σταματάει το έργο της επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της φυτείας. Μη βγάζετε συμπεράσματα, είπε, από μια κινητικότητα που για μας δεν είναι ασυνήθιστη. Και υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη μέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Ιδιαίτερα εμφανίστηκε απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών.

0: συντελεστής ΦΠΑ, ε, στα νησιά. Λέτε να το ακούσουμε φέτος. Προτιμώ να στηρίξω στοχευμένα αυτούς που το έχουν πραγματικά ανάγκη, είπε, εκτιμώντας ότι μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ ενδέχεται να απορροφηθεί από την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης. Μάλιστα. Μια οριζόντια, για τα νησιά μιλάμε, το κεκτημένο μας. Λοιπόν, κόκορας χωριάτικος με μακαρόνια νούμερο 5. Και φρέσκια ντομάτα από τον κυπάκο μας. Τι είπες τώρα, δα, Πινελόπη, τι είπες τώρα, δα, κόκορας χωριάτικος. Α, με μακαρόνι νούμερο 5, το χοντρό αυτό το ωραίο. Να πάω να πάρω κόκορα στο My Market, λέτε.
1: Και το μαγείρευαν.
0: Μακαρόνι νούμερο 5 έχω.
1: Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού.
0: Λες να το φτιάξω κι εγώ τώρα, αφού είσαι το έχεις έτοιμο να μην πεταχτώ μια βόλτα. Μου πέφτει και κοντά η πάτρα.
1: Σ' αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ, παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ τη σελήνη.
0: Καλό στο Νικολετάκι το Συριανό. Καλημέρα στη Σύρο, στην Αρχόντισσα, στην Πρωτεύουσα και στη Σύφνο, στην κυρία Μαργαρίτα, στη Γεωργίτσα και στον Παπαγιάννη μου. Νικολετάκι, τι μαγειρεύεσαι σε σήμερα, για πες.
1: Και σε καταπίνει, προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

Πάω να στείλω ένα τραγούδι στην κυρία Μαργαρίτα και στην κυρία Δανάη που της αρέσει πολύ. Μιχάλης Χατζηγιάννης που τα λέει λάθος. Ακούσα ητιά, σαϊφιά είναι το σωστό, το έχουμε πει.

0: αγάπη στη ζωή.
1: Πού να με δεις, Πινελόπη μου, με το πιρούνι στο χέρι.
0: Εν
1: τω μεταξύ, αυτά τα μακαρόνια που είναι τα χοντρά, τα νούμερο 5, δεν χρειάζονται κουτάλι. Μιλάμε, τρώω πολύ μεγάλο δούλεμα, έτσι. Ρε παιδί μου, έχω συνηθίσει να τρώω τα μακαρόνια με κουτάλι και πιρούνι. Πώς το λένε, για να τα μαζεύω, για κανέναν άλλο λόγο. Για να τα μαζεύω εύκολα, ναι, και με κοροϊδεύουνε. Ωραία. Είχες και στο χωριό σου, τα άμαθες αυτά. Από πού μας ήρθες, από ποια σαλόνια και τέτοια πράγματα. Αυτό το μακαρόνι νούμερο 5 δεν χρειάζεται κουτάλι. Τα κόβεις τα μακαρόνια και τα τρως. Βάζεις και μια ωραία μεγάλη πετσέτα μπροστά σου για να μην γίνεις να μην πω πώς. Και φρέσκια ντομάτα είπες, ε. Περιττό να σας πω ότι έχω ακόμα σαντορινιά ντοματάκια. Ρώτησε η νονά μου.
0: Αύριο θα φύγω.
1: Μου φέρε. Μα είχα λυσάξει. Ντομάτα σαντορινιά. Μου έφερε δύο σακούλες. Μου λέει πάρε να φας να σκάσεις. Σε ένα τραπέζι Συριανό παίζουν αγκινάρες.

Λοιπόν, το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, τα είπαμε αυτά. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Τελεία. Το είπε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού επιμένει. Επιμένετε κι εσείς. Σήμερα το τελευταίο αντίο στην

Μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού στη Μέρι Λίντα. Η επιθυμία της ήταν η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, το μικρό εκκλησάκι που βρίσκεται στο χώρο του γυροκομείου, στο οποίο πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, στο γυροκομείο Αθηνών. Αυτή λοιπόν είναι η τελευταία της επιθυμία. Εκεί λοιπόν στις 10 το πρωί συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που τη γνώρισαν θα την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά σε περίπου 3 τέταρτα δηλαδή από τώρα, και μετά την τελετή η ταφή θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Η οικογένειά της έχει ζητήσει αντί στεφάνων να πραγματοποιηθούν δωρεές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών, και υπάρχει και ανακοίνωση από το γυροκομείο Αθηνών για το θάνατό της. Εξέφρασε την βαθιά του θλίψη το γυροκομείο για την απώλεια της μεγάλης καλλιτέχνηδας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στις εγκαταστάσεις του γυροκομείου Αθηνών στις 22 Ιουλίου 2026 στις 5 τα ξημερώματα. Έφυγε ήρεμα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και ειρηνικά, έχοντας δίπλα της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του γυροκομείου που τη φροντίζουν και τη στηρίζουν.

Λοιπόν, σας έχω καλά νέα σε εσάς τους Αθηναίους. Τέλος ο δακτύλιος, διότι μπαίνει ο Αύγουστος σιγά σιγά και θα βιάσει η Αθήνα. Τίποτα, τον Αύγουστο είναι για διακοπές στην Αθήνα, παιδιά. Αυτό το λέω χρόνια τώρα. Χρόνια. Και όσο ήμουνα στην Αθήνα, επειδή μπορούσα να πάρω άδεια Αύγουστο, έφευγα Αύγουστο, που άδειαζε η Αθήνα και γύριζα μαζί με όλο τον μπούγιο πίσω, ξανά στα βαθιά. Λοιπόν, τέλος ο δακτύλιος στην Αθήνα, ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων από το Σάββατο, δηλαδή από αύριο. Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας για την περίοδο 2025-2026. Το μέτρο αναστέλλεται για τους καλοκαιρινούς μήνες και όλα τα οχήματα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα. Μέχρι τις 3 το μεσημέρι ισχύουν τα μονά ζυγά. Οι περιορισμοί λοιπόν στην κυκλοφορία των οχημάτων ισχύουν σήμερα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 3, σύμφωνα με το σύστημα των μονών ζυγών.

Από τις 3 και μετά η κυκλοφορία στο κέντρο της πρωτεύουσας θα γίνεται χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό, καθώς το μέτρο πάβει να εφαρμόζεται για τη φετινή περίοδο. Και επιστρέφει βεβαίως ο δακτύλιος, δεν ήρθε για να φύγει οριστικά το φθινόπωρο. Θα επανέλθει λοιπόν το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης της νέας περίοδου εφαρμογής δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή και θα καθοριστεί με νεότερη απόφαση των αρμοδίων αρχών. Αυτά τα σπουδαία για την Αθήνα. Ελπίζω όσοι μείνετε στην Αθήνα τον Αύγουστο τουλάχιστον να ξαλαφρώσετε λίγο, να μπορείτε πιο άνετα να πάτε σε μια παραλία, να κάνετε ένα μπανάκι τέλος πάντων. Γιατί αν το αποφασίσετε Ιούνιο ή Ιούλιο, κάνετε 3 μπάνια. Ένα στο αυτοκίνητο για να πας, ένα στη θάλασσα και ένα για να γυρίσεις.

Λοιπόν, σε ένα άλλο σπίτι εκεί στα νότια προάστια της Αθήνας παίζει κατσικάκι και μάλιστα αξώτικο. Κατσικομακαρονάδα, λιγκουίνια κιόλας, λιγκουίνια.

0: 8, give me a break.
1: Τότε ετοιμάσου για χαβά.
2: Εγώ break θα σας δώσω σε 9 λεπτά από τώρα. Θα πάμε στο διαφημιστικό μας break. Πριν από αυτό όμως, και μιας και μιλάμε για φαγητό, παιδιά, για πρωινό, ομελέτα. Ομελέτα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, άμα δεν μπορείς να βγεις έξω, να πας στο φούρνο λέγω Γιάννη να πάρεις αυτά τα ωραία τα πράγματα που θα βρεις εκεί. Να οι γραβιερόπιτες, να οι τυρόπιτες, να οι σπανακόπιτες, να οι πατατόπιτες, οι μπιφτεκόπιτες και τα γλυκά, τα κρουασάν, τα κρουασίνια. Εκείνα τα ωραία τα κρουασάν που έχουν μέσα την κρέμα και από πάνω το σιρόπι, το βύσσινο και όλο εγώ. Αν λοιπόν δεν μπορείς να πας στο φούρνο Λαγογιάννη, θα φτιάξεις μια ομελέτα στο σπίτι σου. Τι πιο απλό. Έχεις αυγά, παιδί μου, από την κτηνοτροφική νάξου. Φτιάχνεις ομελέτα και ξεμπέρδεψες. Την ωραιότερη ομελέτα που έχεις φάει στη ζωή σου. Διότι αυτά τα αυγά τα γεννούν κοτούλες οι οποίες βόσκουν ελεύθερες. Κυκλοφορούν ελεύθερες, αφιστώ την προσοχή σας. Πού κυκλοφορούν? Στα κτήματα της πτηνοτροφικής νάξου, είναι στο Αγερσανί. Εκτρέφουν εκεί αποκλειστικά τις κοτούλες, πλήρως εμβολιασμένες, εντάξει, με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Τα αυγουλάκια είναι πιστοποιημένα με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα. Και στην Αθήνα, αλλά βέβαια και στην Άξο. Και πάει που λέτε η μικρή Ειρηνούλα. Και τους βάζει νεράκι δροσερό. Και ψάχνει ανάμεσα στα δεντράκια εκεί και στα χορταράκια που βόσκουν οι κοτούλες να βρει τα αυγουλάκια, γιατί τα γεννάνε παντού, παντού. Να ένα αυγουλάκι εδώ, να ένα παραπέρα, να ένα παραπέρα. Τα βάζει σε ωραίες συσκευασίες. Και τσακ, τα βρίσκετε εσείς σε επιλεγμένα καταστήματα στην Άξο. Τα χεράκια της Ειρηνούλας.

0: Λοιπόν, λέω να αλλάξω τροπάριο τώρα. Λέω να αλλάξω τροπάριο και να πάω ευθύς αμέσως στα ωραία της Πάτρας, στους κόκορες, στους κοκκινιστούς, στους χωριάτικους, με τα μακαρόνια τα χοντρά τα νούμερο 5. Πες ότι καθόμαστε στο τραπέζι Πινελόπη και τρώμε μαζί και ακούμε και ωραία τραγούδια. Βέβαια, εμείς άμα είμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί και ακούμε τραγούδια, δεν θα φάμε, θα σηκωθούμε να χορέψουμε. Γιατί έτσι, γιατί έτσι, ορίστε.
1: Στο χώρο στις φούρνες πάνω, κόλπα χίλια να σου κάνω.
0: Ομελέτα με χωριάτικα λουκάνικα και πατάτες τηγανιτές. Μαρίνος Κερατσίνη.
1: Να γλυκώ, να ξεφαντώνω, να αγαπάσαι.
0: Μαρίνο, να ψάξεις να βρεις αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου. Στην Αθήνα, στον Πειραιά.

0: Καλό στο φίλο μου τον Παντελή, καλό στο να. Έγινε συφνιός. Για λίγες μέρες έγινε συφνιός. Για κάτσε τώρα, γιατί τρώνε πρωινό εκεί στη Σύφνο. Για να δω. Βλέπω φρυγανίτσες με βουτυράκι, με μαρμελαδίτσα, φραπεδάκι. Έχει και κάτι αλατοπίπερα πάνω, άρα έπεσε και ομελέτα στο τραπέζι.
1: Στην όμορφη την πάρω, αγκαλιά μου να σε πάρω. Πήλες σε κάτω που έχεις Παναγιά να μας προσθέσεις.
0: Μια ωραία θέα, για κάτσε να τσεκάρω τώρα που είστε. Τι βλέπετε απέναντι στους Αρτεμόνας, Παντελή.

0: σε μένα.
1: Τραγούδι και λαούτο Λευτέρης Μπαφαλούκος.
0: Αγαπώ τόσο πολύ. Να λέγω να ξέφατω.
1: Στοιχή Θανάσης Περιστεράκης. Και μιας και σας είπα ότι ο φίλος μου ο Παντελής είναι στην Σύφνο, και ένας Αρτεμόνας δεν χρειάζεται για το διαφημιστικό μας αυτό. Στον

0: Απλά ήθελα να το ακούσουμε, να το στείλουμε στο φίλο μου τον Παντελή, στη φίλη μου την Γεωργίτσα και στην φίλη μου την κυρία Μαργαρίτα και στον Παπαγιάννη στη Σύφνο, που ετοιμάζεται για το φεστιβάλ της Ελεμεντέ τον Σεπτέμβρη, καθιερωμένα κάθε χρόνο. Καλά να είμαστε, να το ζήσουμε όμορφα και ωραία και φέτος αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Γιατί? Γιατί έχω να σας πω. Εντάξει, μαγειρεύουμε, αλλά πού μαγειρεύουμε? Πρέπει να έχεις και μια καλή ηλεκτρική συσκευή. Δηλαδή να ξέρεις ότι θα βάλεις το φαγητό στο φούρνο, ρε παιδί μου, και θα σου βγει όπως πρέπει. Στο χρόνο του και όπως πρέπει. Πού πας και ψωνίζεις ηλεκτρικές συσκευές και τέτοια πράγματα? Γυρνώντας, έλα που δεν ξέρετε τώρα, αλλά θα σας τα πω κι εγώ. Διαφημίσεις.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι. Πάλι για το ψυγείο. Πρέπει να πάρουμε άλλο. Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
0: Έχω που λέτε μια φιλενάδα, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Τη λένε Ειρηνοπαρασκευούλα, είναι απεραθήτησα, της αρέσει πολύ ο Δεντρολίβανος, τον Άξος με τα ψηλά βουνά και την Κυριακή γιορτάζει. Και εγώ θέλω από σήμερα να της στείλω τις καλύτερες ευχές μου, να είσαι γερή Ειρηνοπαρασκευούλα μου, να χαίρεσαι ό,τι αγαπάς, να περνάς όμορφα, να διασκεδάζεις και πάντα να χαμογελάς. Δεντρολίβανος λοιπόν, το αγαπημένο σου για σένα.

Λοιπόν, το τι προτάσεις έχω να μου κάνουν το τραπέζι, δεν φαντάζεστε. Έχω πρόταση από τη Σύρο, η Νικολέτα. Έχω πρόταση από την Πάτρα, η φίλη μου η Πινελόπη. Έχω πρόταση από την Αθήνα, από την Αργυρούπολη. Έχω πρόταση από το κάτσε πού άλλο, ποιος άλλος μου μαγειρεύει ωραία πράγματα σήμερα. Πού να πρωτοπάω, πού να πρωτοπάω. Θα συνεχίσω όμως εγώ, όπως ξεκίνησα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με νησιώτικο τραγούδι μέχρι το τέλος, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα και θέλουμε να υποδεχτούμε ένα Σαββατοκύριακο όπως ακριβώς πρέπει. Έχω να σας πω τίποτα από εδώ, από τον Νότο, πολλά. Πιστέψτε με, πολλά. Αλλά τα βασικά και αυτά, μέτρον άριστον, μέτρον άριστον.

σκόρδο μακάρονα. Το ταπεινό λέει πιάτο που έγινε παράδοση στη Σύρο. Μα τα τρώνε και στη Σαντορίνη, τα τρώμε και εμείς εδώ στην Άξο, τι. Είχε αφιέρωμα το περιοδικό Γαστρονόμος, λέει, σε συνεργασία με τη Λέσχη Γαστρονομία Σύρου. Παρουσίασαν τα σκορδομακάρονα. 10 λεπτάκια θέλουν, 10 λεπτάκια το πολύ και χρόνος μαγειρέματος 12, δηλαδή σε 22 λεπτά έχεις ξεπεράσει.

λαού το βιολί. Άντε και λίγο σαντούρι. Όλα τα αστέρια του ουρανού. Νίκος Οικονομίδης, Κυριακή Ισπανού, από το δίσκο «Τη δουλειά, λίγα σπίτια στο λιμάνι». Συνεχίζουμε απείρανθο εγώ, γιατί αγαπώ πολύ ορεινή Νάξο, αγαπώ πολύ απείρανθο, αγαπώ πολύ Φιλότη, αγαπώ πολύ Κομιακή, Κόρονο, Σκαδό, Μέση, Μονή, Δανακό, Καλόξυλο.

Όμορφο και αυτό, μέσα σε ιδιαίτερα κατανοητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε αγιασμός στο επιβατηγό πλοίο Blue Star Dilos της Blue Star Ferries μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του καπετάνιου του Μακάριου Λύρα προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Καλίνικο. Ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε το πλοίο, τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού ευλογώντας τον πλοίαρχο, τα μέλη του πληρώματος και όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των Κυκλάδων. Ευχήθηκε υγεία, δύναμη, γαλήνιες θάλασσες, ασφαλή ταξίδια, ώστε κάθε απόπλους να συνοδεύεται από ελπίδα και κάθε κατάπλους να αποτελεί μια ασφαλή επιστροφή για επιβάτες και ναυτικούς. Ο Μητροπολίτης Παροναξίας προσέφερε στον πλοίαρχο Μακάριο Λύρα την ιερή εικόνα του Αγίου Νικολάου, προστάτη των ναυτικών. Το δώρο αυτό αποτέλεσε ένδειξη εκτίμησης και σεβασμού προς τον ίδιο και το πλήρωμα, με την ευχή η χάρη του Αγίου να αποτελεί πάντοτε φάρο προστασίας και καθοδήγησης για όλους όσοι υπηρετούν και ταξιδεύουν στις ελληνικές θάλασσες. Εκφράστηκαν βεβαίως θερμές ευχαριστίες προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, κύριο Καλίνικο, για την παρουσία, την ευλογία και τη διαρκή στήριξή του προς τους ανθρώπους της ναυτοσύνης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία του πλοιάρχου, καθώς και στο ήθος, την υπευθυνότητα και την αφοσίωση με την οποία επιτελεί το λειτουργήμά του. Καλές θάλασσες λοιπόν σε όλους τους ναυτικούς μας. Αρτεμούλα, καλές θάλασσες και στο παιδί σου.

0: αυτά και με αυτά και με αυτούς τους σκοπούς έχουμε φτάσει ήδη στο 1/4 πριν από το ακριβώς της ώρας. 1/4 πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής αυτής της Παρασκευής που ο μήνας έχει 24.
1: Περπατώ και στέκω με στη σκέψη μου σε έχω. Με στη σκέψη μου
0: σε έχω. Πολύ μεγάλη καλημέρα λίγο πριν από το τέλος του κόσμου. Εκεί στον κλειδό ή στο κλειδό, όπως θέλετε πείτε το, σε μια ακόμα εκπληκτική παραλία της Νάξου, γιατί η Νάξος έχει τις ομορφότερες παραλίες.

Εντάξει, παιδιά, σαρώνει το τυροκομείο Πιταρά από ό,τι βλέπω. 6 προϊόντα της οικογενειακής επιχείρησης διακρίθηκαν στα Specialist Award 2026. 3 πλατινένια, 1 χρυσό, 1 ασημένιο και 1 χάλκινο βραβείο, παρακαλώ πολύ. Κορυφαία επίδοση της γραβιέρας pop Νάξου Πιταρά, 12μηνη ορίμανση. Τιμήθηκε με πλατινένιο βραβείο και βαθμολογία 97/100. Πρόκειται για την υψηλότερη βαθμολογία που καταγράφηκε στην κατηγορία τυρί στα αποτελέσματα της φετινής διοργάνωσης. Η παρουσία του τυροκομείου Πιταρά στα Specialist Award 2026 επιβεβαιώθηκε σε διαφορετικά είδη τυριών και βαθμούς ορίμανσης, αποτυπώνοντας τη συνέπεια που χαρακτηρίζει συνολικά την παραγωγή του. Ποια είναι τα προϊόντα που βραβεύτηκαν? Γραβιέρα Νάξου Pop Πιταρά 12μηνης ορίμανσης, το πλατινένιο. Γραβιέρα Νάξου Pop Πιταρά πλατινένιο επίσης 95% αυτό. Κεφαλοτήρι Νάξου Πιταρά 12μηνης ορίμανσης πλατινένιο 95%. Γραβιέρα Πιταρά Σεμπαστούνι χρυσό βραβείο 88%. Ανθότυρο Νάξου Πιταρά ασημένιο βραβείο 83% και σκληρό τυρί Σαγανάκι Πιταρά χάλκινο βραβείο 65%. Αυτά είναι τα όμορφα με τα προϊόντα της Νάξου, τη γαστρονομία της, την αυθεντικότητά της. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να το χάσουμε. Έκανε και μια δήλωση ο Νίκος ο Πιταράς. Κάθε βραβείο μας χαροποιεί γιατί αναγνωρίζει μια προσπάθεια που γίνεται καθημερινά από τη φροντίδα των ζώων και την παραγωγή του γάλακτος μέχρι την τυροκόμιση και την ορίμανση. Οι 6 διακρίσεις ανήκουν σε όλους τους ανθρώπους της οικογένειας και της ομάδας μας. Κυρίως όμως ανήκουν στην Άξο, στη γη και στην τυροκομική παράδοση του τόπου μας. Συνεχίζουμε με την ίδια ευθύνη, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και με σεβασμό σε όσους επιλέγουν τα προϊόντα μας. Αυτή είναι η Άξος, παιδιά. Αυτή είναι η Άξος.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε και την δεξίωση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Έχουν σταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις. Και για τρίτη φορά στην ιστορία της η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω των καιρικών προβλέψεων και έχουν γίνει και αλλαγές στη φιλοξενία, στο μενού και ούτω καθεξής. Ναι, είναι σήμερα η μέρα της Δημοκρατίας, έτσι.

52 χρόνια, παιδιά, από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τα είπαμε το πρωί και στο Σαν σήμερα. Σε λίγες ώρες, λοιπόν, ανοίγει τις πύλες του το Προεδρικό Μέγαρο για τη δεξίωση που παραθέτει ο Κώστας Στασούλας με αφορμή αυτήν την επέτειο, τα 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

παρακάτω, γιατί έχω και παραγγελιές. Και αυτή εδώ η παραγγελιά. Πού είσαι, Βασιλική Κατερίνη, πού είσαι. Η Βασιλική γυρνάει σε όλη την Ελλάδα και μοιράζει νησιώτικο τραγούδι. Δανάη Κουτελιέρη. Ο Σεπτέμβρης έρχεται, άντε σε περιμένουμε πίσω. Κώστα, ευεργέτη μου μεγάλε. Καλημέρα.

λοιπόν, πλάκα πλάκα με αυτά και με αυτά. Δεν χρειάζεται να σας πω που θα πάτε να αγοράσετε ηλεκτρική συσκευή, έτσι. Μίλεν άκουσου, παιδιά. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Εγγύηση. Εγγύηση, κυριολεκτός αυτό που λέω. Όταν έχεις ψυγείο Λίμπιερ με 10 χρόνια εγγύηση, αυτό είναι εγγύηση. Τι συζητάμε τώρα. Έχεις όμως και εγγύηση, διότι ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή, αν τυχόν που δεν, αλλά αν τυχόν και συμβεί καμιά στραβή, έχεις το σέρβις εδώ, παιδάκι μου. Κατευθείαν έρχονται τα παιδιά σε αυτό. Πρόβλημα, δεν υπάρχουν προβλήματα για μας. Ή μάλλον υπάρχουν προβλήματα για να τα λύνουμε εμείς. Όταν υπάρχουν, τα λύνουμε. Μίλεν Άξου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, βρίσκεται στην οδό Κοντολέοντος, ακριβώς κάτω από το στούντιο. Φούρνος Λαγογιάννη για το καφεδάκι μας, γιατί άμα δεν πιείς ένα καφέ το πρωί από το φούρνο Λαγογιάννη, δεν ξυπνάς. Όχι, αυτές οι πόρτες δεν ξέρουν πού πάνε. My Market για τις αγορές μας, για τα ψώνια μας, για το δικό μας το ελληνικό, τον αξιώτικο κρέας Νάξο Σμιτ, βλέπετε. Συνταγές έτοιμες για το φούρνο, για να μην ταλαιπωρείστε. Καταπληκτικό μανάβικο με πολύ καλή ποιότητα. Φρούτα και λαχανικά δικά μας από τους μπαξέδες μας, Delicatessen προϊόντα. Ευχάριστες αγορές κάνεις, γιατί είναι και το design ιδιαίτερο των σούπερ μάρκετ, αυτών των σούπερ μάρκετ, είπαμε. My Market, τα δικά μας σούπερ μάρκετ. Πτηνοτροφική Νάξου, τα αυγουλάκια μας, τα ωραία, τα αγνά, για να κάνουμε τις ομελέτες μας, να κάνουμε τις σαλάτες μας με τα βραστά, τα αυγά, να κάνουμε τον καγιανά μας, να τα χρησιμοποιήσουμε στην ζαχαροπλαστική μας, τη μαγειρική μας, να φτιάξουμε μια μπεσαμέλ, κάτι της. Χρειάζεται και αυτό. Και φραγκόσικο στο φιλότι, με την όμορφη δροσερή αυλή, με τα υπέροχα παιδιά που μας περιμένουν και μας υποδέχονται, με τα εκπληκτικά πιάτα και τις όμορφες εικόνες. Με φολέγανδρο θα κλείσω σήμερα, με καραβοστάση για την ακρίβεια. Τούτος εδώ που τραγουδάει είναι Μπουργενός, να το ξέρετε, ο Βαγγέλης ο Σιγάλας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Το μεσημέρι θα τα ξαναπούμε με Νικόδημο Ολιανό και μάλλον με Γιάννη Βλαχάκη. Θα τα ξαναπούμε όμως από Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Το πρωί στις 8 που θα ανοίξουμε μικρόφωνο να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να χαμογελάτε, να μην το ξεχνάτε αυτό. Να προσέχετε, να διασκεδάζετε, να απολαμβάνετε τις στιγμές σας και να θυμάστε ότι 24 Ιουλίου 2026 δεν θα ξανάρθει ποτέ. Κοιτάξτε να δράξετε την ημέρα. Καλή δύναμη, ευχαριστώ από καρδιάς. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, εκπέμπουμε από την Πορτάρα, εκπέμπουμε από τη Γρότα, για όλη την Άξο, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες όπου γης, για όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισες όπου γης.

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, μπράβο, θέλουμε χαμογελαστά πρόσωπα. Χαμογελάτε. Είμαστε εδώ, μαζί σας, δίπλα σας. Καλή δύναμη, είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Καλημέρα σε όλα τα Κυκλαδονήσια μας. Καλημέρα σε όλο το Αιγαίο μας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας. Καλημέρα όπου υπάρχει Έλληνας και Ελληνίδα στον κόσμο ολόκληρο. Σε όλη τη γη μια καλημέρα. Καλημέρα στην ομογένειά μας. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που μας ακούνε, είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Να μας αισθάνει στην παγωνιά. Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι 24 Ιουλίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 17 πρώτα λεπτά στο ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Θα δύσει

0: Μια τεράστια του χρόνου σπάτα.
1: Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης.
0: Κόσμος που απέχει.
1: Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές. Έπιπλα κουζίνας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές.
0: Αλλάζω κι εγώ.
1: Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535.

στο μεγαλύτερο κατάστημα στις ηλεκτρικές συσκευές. Βρίσκεται τις μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φτηνές τιμές. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Είναι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», ο Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Η καλή μου σύζυγος η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου εδώ δίπλα μου σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές τριανταφυλλένιες καλημέρες. Για ένα δροσερό τριανταφυλλένιο καλημέρα Κυκλάδες.

μια καλημέρα από τη Λιδία από Ερμού Πολυσσύρου. Η Λιδία μας εύχεται καλή εκπομπή. Να σε καλά, Λιδία μου. Μια καλημέρα έχουμε από τα παιδιά από το φούρνο του Μανέλα, από τη χώρα της Τίνου. Καλό πρωινό από Μήλο. Μια καλημέρα από Σαντορίνη. Καλό πρωινό από το Γλυνάδο. Μια καλημέρα από τη Στελίδα. Καρφίτσα δεν πέφτει εδώ στην Άξο, μου λέει. Και μια καλημέρα από τις Τρίποδες. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας που καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Από την Άνδρο μέχρι την Ανάφη, από τις δυτικές μέχρι τις ανατολικές Κυκλάδες. Όλα τα νησιά μας συντονίζονται καθημερινά στους 101,3 FM στέρεο, στο σταθμό του Μαρούλη. Να ευχαριστήσω την καλή μου σύζυγο για έναν υπέροχο πρωινό καφέ που έχει φτιάξει. Μυρωδάτος ελληνικός καφές, όλα τα στούντιο μυρίζουν καφεδάκι και έξω από το στούντιο. Ελάτε και αυτό το πρωί μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό.

πρόσληψη 6 εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανακοινώνει ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM για τη στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία. Έως και την 5η 30 Ιουλίου 2026 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αιτήσεις για τις 6 θέσεις εργασίας που προκήρυξε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης του Δήμου στο πρόγραμμα Διάβγεια πραγματοποιήθηκε στις 16 Εβδόμου. Μουσική 24 Ιουλίου σήμερα, κυρίες και κύριοι, και σαν σήμερα γιορτάζουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, την πτώση της λαομίσης της Χούντας του φασίστα Ιωαννίδη και την αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Στις 23 Ιουλίου, ορισμένος από τη Χούντα στη θέση του Προέδρου, στρατηγός Φέδων Γκυζίκης, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή παλαιών πολιτικών ηγέτων, όπως Παναγιώτης Κανελόπουλος, Γιώργιος Μαύρος, Ευάγγελος Αβέροφ και Σπύρος Μαρκεζίνης και τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Παρά τις αρχικές σκέψεις για πολιτική κυβέρνηση υπό τον Παναγή Κανελόπουλο, επικράτησε η πρόταση για την άμεση κλίση του Κωνσταντίνου Καραμανλή από το Παρίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, προσωπικός φίλος του εθνάρχη Καραμανλή, έθεσε στη διάθεσή του το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος Falcon. Δύο τα ξημερώματα της 24ης Ιουλίου. Το αεροσκάφος της Γαλλικής Προεδρίας προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Χιλιάδες πολίτες κατακλείσουν τους δρόμους των Αθηνών, διαδηλώνοντας την ανακούφιση για την πτώση του φασισμού και της Χούντας και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Τέσσερις τα ξημερώματα σήμερα, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός της Ελλάδος ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, συγκροτώντας κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Για Θεούς. Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή ανέλαβε την διαδικασία της δημοκρατικής αποκατάστασης, ενώ ταυτόχρονα διαχειριζόταν την κρίσιμη κατάσταση στην Κύπρο. Κατήργησε τα δικτατορικά νομοθετήματα, απελευθέρωσε τους πολιτικούς κρατουμένους, έτσι δεκάδες αγωνιστές της δημοκρατίας, αριστεροί, κομμουνιστές κλπ. Χάρη στον εθνάρχη Καραμανλή βγήκαν από τα ξερονήσια και τις φυλακές. Ο εθνάρχης προκήρυξε εκλογές και ετοίμασε το Σύνταγμα του 1975. Η 24η Ιουλίου καθιερώθηκε ως μέρα εορτασμού της αποκατάστασης της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Και σήμερα, 52 χρόνια μετά, παραμένει ζωντανή στην ιστορική μνήμη. Φίλοι ακροάτρια από τη Σαντορίνη, χρόνια πολλά στη δημοκρατία μας, 52 χρόνια, και αυτό το οφείλουμε στον εθνάρχη Καραμανλή, το μεγάλο αυτό πολιτικό μου λέει, ο οποίος ήρθε από το Παρίσι, σχημάτισε κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, νομιμοποίησε το ΚΚΕ και μας οδήγησε στη δημοκρατία. Σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα θα γίνει καθιερωμένη δεξίωση ενώπιον της αυτού εξοχότητος του ανωτάτου άρχοντος Συμβόλου Ενότητας των Πολιτικών Δυνάμεων της χώρας, του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα. Στην καθιερωμένη δεξίωση θα λάβουν μέρος ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργοί της Κυβέρνησης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, λοιποί πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, πρέσβεις κλπ. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Βροντοφωνάζουμε ποτέ πια χούντα, ποτέ πια φασισμός, ποτέ πια ακροδεξιά. Το μέλλον της Ελλάδος είναι στην Ενωμένη Ευρώπη. Το μέλλον της Ελλάδος είναι στη Δύση, κυρίες και κύριοι. Το μέλλον της Ελλάδος είναι στον ελεύθερο κόσμο και στην ελεύθερη αγορά. Φίλοι ακροάτρια από το νησί της Νάξου, αξιώτικες καλημέρες. Ο εθνάρχης Καραμανλής ήταν ο μεγαλύτερος πολιτικός, μου λέει. Δικαιώθηκε η πολιτική του και πιστεύω ότι σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαδίζει στα βήματα του εθνάρχη Καραμανλή. Βλέπω μαλά μάτια. Ο εθνάρχης ο οποίος ίδρυσε το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο εθνάρχης ο οποίος ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που όπως ο ίδιος είχε πει αρχίζει από τις παρυφές της δεξιάς και φτάνει μέχρι τις παρυφές της αριστεράς. Το είχε καθορίσει ο εθνάρχης Καραμανλής.

0: Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων μας. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Κυκλαδίτισσα Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα, ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές τα 24 κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.
1: Μέσα από τη δικιά σου τη ματιά, μέσα από τη δικιά σου τη ματιά.
0: Πρώτο θέμα στο kikladeslive.gr και αποκλειστικό για το φόνο που έγινε εδώ στη Σύρο, που πρώτη η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και πρώτο το kikladeslive.gr το αποκάλυψαν. Γράφει η Σεμνή, νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για το αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στη Σύρο, με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η γυναίκα παρελήφθη αιμόφυρτη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σπεσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, που παρά την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

0: Συμφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Μαζί σας, κοντά σας και αυτό το πρωινό. Με καλή ελληνική μουσική. Πολύ πολύ κέφι, πρωινό καφέ και τα νέα της Κυκλάδες. Πιο ακριβοθόρητη. Η φίλη μας η Μελίνα από Ερμούπολη Σύρου, καλό πρωινό. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, πάρα πολλοί κόσμος στην Τίνο, δουλεύουμε, πάει καλά το μαγαζί. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου έχουν κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών στη Λεωφόρο Μεγαλόχαρης και έχουν και κάποια νοικιαζόμενα δωμάτια. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες. Καλημέρα στην ξαδέρφη μου, λέει, σε σένα ξαδέρφε και στη Σεμνή, την ανιψιά μου. Να είσαστε καλά, τα φιλιά μας στις Λεύκες. Μια καλημέρα την αγαπημένη Φολέγανδρο. Καλημέρα από Μήλο. Καλημέρα από Άνδρο. Και μια καλημέρα από Ανάφη. Ευχαριστούμε όλες τις Κυκλάδες. Ευχαριστούμε όλα τα Κυκλαδονήσια, κυρίες και κύριοι. Πρωινός καφές, πρωινή ενημέρωση. Αν βλέπατε καθημερινά τι μηνύματα έχουμε εδώ, μηνυματάκια στο Viber, στο mail, τηλέφωνα, χτυπάνε συνέχεια τα τηλέφωνα και η γυναίκα μου έχει πάρα πολύ δουλειά, την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και να ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο ο οποίος συμμετέχει σε αυτήν εδώ την εκπομπή και το μυστικό που η εκπομπή αυτή κρατάει 37 ολόκληρα χρόνια και είμαστε και στην πρώτη θέση 37 ολόκληρα χρόνια. Το μυστικό είναι, κυρίες και κύριοι, η δική σας συμμετοχή, η λαϊκή συμμετοχή. Μαζί την κάνουμε την εκπομπή αυτή. Δεν μιλάμε απλά μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Μαζί την κάνουμε την εκπομπή 37 χρόνια. Τρεις γενιές, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, τα παιδιά τους και τα παιδιά των παιδιών τους. Τρεις γενιές ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

Ξεμνή 30 Φελίδου λοιπόν και το kiklades.live.gr είχαν το φόνο που έγινε στην Άνω Σύρο. Οι πληροφορίες και της Σεμνής και του kiklades.live.gr αλλά και εμάς λένε ότι η αστυνομία συλλέγει πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το χθεσινό περιστατικό στον οικισμό της Άνω Σύρου, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό μιας 42χρονης Συριανής διασώστριας. Η υπόθεση έχει σοκάρει τη Συριανή κοινωνία και έχει πάρει μεγάλη διάσταση στα μεγάλα μέσα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει γνωστή σε όλο το Πανελλήνιο. Μάλιστα τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου την είδαμε χθες στον Αντένα, έδωσε δύο ανταποκρίσεις από τη Σύρο, Σεμνή η οποία είναι ανταποκρίτρια του Αντένα στις Κυκλάδες. Έχουν υποθεί και γραφτεί διάφορα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η αστυνομία συλλέγει μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό για το τι ακριβώς συνέβη. Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα αν το θύμα έφτασε στην οικία του ζευγαριού με καλυμμένα χαρακτηριστικά, αν κρατούσε ή όχι μαχαίρι κλπ. Να πηδάει στα σκαλιά. Αναμένεται και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, το οποίο θα ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση του θανάσιμου τραυματισμού. Αυτός ο Τούρκος, Τούρκος. Μια φίλη από Άνω Σύρο, έχουμε συγκλονιστεί εδώ στην Άνω Σύρο, είμαστε μια ήσυχη κοινωνία, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, από ό,τι και εσείς ξέρετε, και έχουμε σοκαριστεί όλοι. Ζηλεύω το μικρό σου το γαρ. Μετά τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, που τον δολοφόνησε για ερωτικούς λόγους προφανώς ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε, είχαμε και αυτό.

Δήμος Ερμόπολης υποβάλλει πρόταση προς το Υπουργείο, κυρίες και κύριοι, αθλητισμού και στο Γιάννη Βρούτσι για τη χρηματοδότηση του έργου αναβάθμιση κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, συνολικού προϋπολογισμού 1.178.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί το απαιτούμενο διαδικαστικό στάδιο μετά τη συνεργασία που έχει εξασφαλιστεί με το Υπουργείο Αθλητισμού και την πρωτοβουλία για τη χρηματοδότηση του έργου από πλευράς του Υπουργού Γιάννη Βρούτσι, ο οποίος έκανε αποδεκτό το αίτημα του Δήμου Σύρου Ερμόπολης. Η ελπίδα μας για να αποκτήσουμε εδώ στη Σύρο κολυμβητήριο είναι ο βουλευτής μας και υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης.

Στην παρέτησή του υπέβαλε ο εκλεγμένος σύμβουλος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμού Πολύς, πρόκειται για τον Απόστολο Καΐλη, ο οποίος εξελέγει με το συνδυασμό της Ελάσσονος Μειοψηφίας Λαϊκής Εισπύρωσης Ήρου. Η θέση του αναμένεται να πάρει η πρώτη επιλαχούσα της Δημοτικής Κοινότητας Ερμού Πολύς, υποψήφια με τον συνδυασμό Λαϊκής Εισπύρωσης Ήρου, που είναι η Γεωργία Ψαρουδάκη. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό. Φίλος ακροατής από την Σύρο, έχουμε συγκλονιστεί, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, με το φόνο που έγινε εδώ στην Άνω Σύρο. Το διαβάσαμε στο site της κόρης σου, μου λέει, το kekladeslive.gr, και δεν το πιστεύαμε. Έχουμε συγκλονιστεί πραγματικά.

0: δεν μπορεί.
1: Θρίλερ λοιπόν με τη δολοφονία στη Σύρο.
0: Πρώτη φράση.
1: Πήγε να εισπράξει τρία πλήρωτα νίκια, λένε οι δικοί της. Ήρθε απειλητικά με μαχαίρι, λέει ο δράστης. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία έχασε τη ζωή της έπειτα από την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αποκάλυψε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr, η άτυχη γυναίκα είχε μεταβεί στο σπίτι. Η διασώστρια βρισκόταν αποσπασμένη στη Σύρο για τη θερινή περίοδο ενισχύοντας το τοπικό ΕΚΑΒ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επισκέφθηκε το διαμέρισμα φορώντας ακόμα τη στολή της υπηρεσίας της, χωρίς να μπορεί να φανταστεί ότι η επίσκεψη αυτή θα κατέληγε σε τραγωδία.

0: Αθηνά.
1: Είναι πρώτη είδηση αυτή και στη Σύρο και στις Κυκλάδες. Μένουμε στη Σύρο, συνελήφθη ένας 19χρονος για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και απίθεια προς τους αστυνομικούς. Χειροπέδες ένα 19χρονο Έλληνα πέρασαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Σύρου Ερμούπολης. Ο νεαρός κινούνταν επικίνδυνα με δίκυκλο μοτοποδήλατο και όταν οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το δίκυκλο δεν διέθετε άδεια κυκλοφορίας, ενώ ο 19χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του ΚΟΚ και απίθεια.

Καλή σας ημέρα λοιπόν, καλό σας πρωινό. Ένας φίλος ακροατής, περίεργη ιστορία μου λέει αυτή με τη δολοφονία και πραγματικά σοκαρισμένοι όλοι είναι, γιατί εδώ στη Σύρο τουλάχιστον και στις Κυκλάδες εμείς είμαστε ήσυχοι άνθρωποι.

ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Νικολή από την αγαπημένη Σέριφο. Στέλνει σε θιώτικες καλημέρες. Μια καλημέρα από Σύφνο. Καλό πρωινό από την Κίμολο. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά μας που καθημερινά συντονίζονται που αλλού, μα φυσικά εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο.

στα πρώτα τους ευρωπαϊκά παιχνίδια δώσανε χθες ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Η ΠΑΟΚΑΡΑ κέρδισε στην Πολωνία 2-3 την Δυναμό Κιέβου.

2-3 κέρδισε, προηγήθηκαν οι Ουκρανοί. Σε λίγες μέρες οι δύο ομάδες θα λύσουν οριστικά τις διαφορές τους στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Και για να προχωρήσουμε λίγο,

0: πάμε στο Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε 1-2 εκτός έδρας στην Ουγγρική Πάξη. Οι Αθηναίοι προηγήθηκαν 0-2 και οι Ούγγροι πέτυχαν τον γκολ της τιμής.
1: Σαν το στρίδι κλεισμένος, εξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες. Αγκαλιές φευγαλές, πήγαινε λακωνείτε.
0: Παρά τη μέτρια εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο, οι πράσινοι είχαν ευκαιρίες να καθαρίσουν την πρόκριση, κυρίες και κύριοι, πολύ πιο νωρίς. Ευκαιρίες έχασε ο Γιάνγκουσιτς αλλά και ο Ανδρέα Τετέι.
1: Όλος δυο που έγιναν ένα αδιαιρέτος όρος.
0: Κατά τα δοκάρια ήταν ο Νιάκη Πένια, είχε μια κακή έξοδο. Ο τριαντάφυλλος ο Τσάπρας, θετική εικόνα του κορυφαίου μπακ της Super League. Στέφαν Ντεφρέι έδωσε πολλές μάχες ο Ολλανδός λίντερ του Παναθηναϊκού. Ο Αχμέτ του Μπα βελτιωμένος σε σχέση με την κακή εικόνα της Βιέννης. Γιώργος Κυριακόπουλος εμφανίστηκε απόλυτα έτοιμος για την πρώτη επίσημη υποχρέωση του Παναθηναϊκού. Ετιέν Καμαρά φαίνεται από τα πρώτα παιχνίδια η ποιότητά του. Άνταμ Τσέριν κακή εμφάνιση. Ανδριάνο Γιάνγκουσιτς. Ο Γιάνγκουσιτς οφείλει να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και να σκέπτεται ορθολογικά στο γήπεδο. Ήταν υποχρεωμένος να πασάρει στον Τετέι στο τέτα τέτ. Ανά Ζαρουρί καθιερώθηκε ως δεξιός εξτρέμ, ως παίκτης Νίστρουπ, μέχρι να καλυφθεί το τεράστιο κενό στη συγκεκριμένη θέση που άφησε ο Τετέ. Σαντίνο Αντίνο ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού χθες. Αμύνθηκε, δέχθηκε ξύλο, συμμετείχε στην ανάπτυξη, δημιούργησε και σκόραρε. Ανδρέας Τετέι, κακή εμφάνιση από τον Τετέ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε καθόλου επαφή με την μπάλα. Σωστά αντικαταστάθηκε από τον Ράστοντερ. Παύλος Παντελίδης δεν έφερε κάτι ιδιαίτερο στην ομάδα. Ελμίν Ράστοντερ θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αλλά δεν δείχνει ότι είναι ο Μίστερ Γκολ. Φακούτο Πελίστρης πατάλησε μια ευκαιρία. Σωτήρης Κοντούρης ανταποκρίθηκε στη πίεση των Ούγγρων και έβγαλε μια σημαντική άμυνα. Έχουμε και λέμε Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης 2-3. Πάξη Ουγγαρίας Παναθηναϊκός 1-2. Και οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα.

Ουκρανινό δημοσίευμα αποκαλύπτει τα οικονομικά δεδομένα της πρότασης του Παναθηναϊκού για τον Kings Kangwa και τη διαφορά από την ΑΕΚ. Σας είχαμε πει ότι η ΠΑΕ ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος ήθελε τον Κάγκουα, όμως τώρα έχει μπει στο παιχνίδι ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι φέρεται να προσέφεραν στον 27χρονο διεθνή μέσο από τη Ζάμπια απολαβές που πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ τετραετές συμβόλαιο, καταθέτοντας υψηλότερα την πρόταση από αυτή της ΑΕΚ.

Ο Επιάν Καμαρά ξεχώρισε στην Ουγγαρία δείχνοντας οριμότητα, ασφάλεια στις επιλογές του και στοιχεία που μπορούν να τον καταστήσουν πολύτιμο. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε λοιπόν από την Ουγγαρία έχοντας πετύχει το βασικό του στόχο, καθώς επικράτησε με 2-1 τη Σπάξη και απέκτησε προβάδισμα για την πρόκριση. Το τελικό αποτέλεσμα πάντως δεν αποτύπωσε πλήρως την ποιοτική διαφορά των δύο ομάδων. Οι πράσινοι δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και μπορούσαν να είχαν φτάσει σε πολύ μεγαλύτερο σκορ αν υπήρχε ο Μίσταρ Γκολ. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο Μάρκους Μπαρκ ή ο Τζιμπέρι Σουσέ που θα

είχαμε και μια περιπέτεια για ιστιοφόρο στην Αμοργό. Αντικείμενο μπλέχτηκε στην προπέλα του. Τέλος καλό, όλα καλά κυρίες και κύριοι. Εδώ στο νησί της Νάξου μας είχαμε σύλληψη 30χρονου για απόπειρα προώθησης λαθρομεταναστών στην ενδοχώρα. Ο 30χρονος συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 42. Τέλος χρόνου για τις φορολογικές δηλώσεις, λίγη σήμερα η προθεσμία χωρίς άλλη παράταση.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς, ραδιοφωνία και κλάδων, χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης κλιματιστικά και τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά, με τα οποία μπορείτε να δροσιστείτε, έρχονται και άλλοι καύσονες και τα οποία κλιματιστικά καίνε λιγότερο ρεύμα, άρα θα σας δροσίσουν και στην τσέπη. Κλιματισμός Μαρούλης, τελευταίας τεχνολογίας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επίσης προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους, λέει η εφημερίδα Καθημερινή. Άλλα θέματα στην εφημερίδα η Καθημερινή. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Η ακρίβεια πνίγει τα νοικοκυριά. Σε νέα κόντρα κυβέρνηση και Πασόκ για την συνταγματική αναθεώρηση.

0: μακριά.
1: Ριζοσπάστης. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Απογευματινές εφημερίδες, ξεκινάμε με την εφημερίδα απογευματινή. Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντάμε με έργα και όραμα. Εγκαινίασε το νέο μεγάλο αυτοκινητόδρομο Ε65. Η εφημερίδα απογευματινή, αλλά θέματα, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. Η εφημερίδα των συντακτών, κίνδυνος κράχ στην παγκόσμια οικονομία. Ο ελεύθερος τύπος, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενισχύει την αμυντική μας θωράκιση. Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το νέο αυτοκινητόδρομο, Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες. Το μανιφέστο, το είπαμε και το κάναμε. Παραδόθηκε ολοκληρωμένο στους πολίτες το εμβληματικό έργο. Ο νέος υπερσύγχρονος αυτοκινητόδρομος μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Τον σκότωσε για μία χούφτα ευρώ. Σε φωνικό αμόκο Αιγύπτιος όταν χάλασε τον deal με τον γερογείου για πληρωμένο σεξ. Άφηναν 3 χρόνια να σουλατσάρει ελεύθερος ο αλλοδαπός που κατηγορούνταν για ασέλγεια σε ανήλικο. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Σάρωσαν οι περιζήτητες σχολές σε Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ΠΑΜΑΚ.
0: Χίλιες μέρες, χίλια χρόνια.
1: Κόντρα νιούς. Το πετρέλαιο χτύπησε τα 100 δολάρια. Η ελεύθερη ώρα. Προφητικό ημερολόγιο. Ασίδωτοι οι ξένοι λαθρομετανάστες αλωνίζουν την ελληνική κοινωνία. Political. Η Ελλάδα αλλάζει τον τρόπο που θα πολεμά. Στρατηγική αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Τετράκης Ένωση. Σταρ. Πρώτα σεξ και μετά τα λεφτά σου. Αυτό είπε, λέει, ο Σταύρος Γεωργίου. Πρώτα να του κάνει σεξ ο Αιγύπτιος και μετά να τον πληρώσει. Ο Αιγύπτιος ήθελε να τα πάρει από πριν. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 παραδόθηκε στον κόσμο. Μία προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας έγινε πραγματικότητα. 4 ώρες ο δρόμος Αθήνα-Γρεβενά. Πραγματικά ένα έργο, το βλέπα χθες στην τηλεόραση και το χάζευα. Μπράβο στο Μητσοτάκη, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία για αυτό τον αυτοκινητόδρομο. 2 ώρες και 1/4 θα κερδίζει αυτός που θέλει να πάει η Αθήνα Γρεβενά. Ήταν 6 ώρες και 1/4, έως 6,5 ώρες θα γίνεται σε 6 ώρες. Πάμε στη Sport Day. Φτερωτός Μανώλης. Κόκκινος πρωταθλητής. Στην κορυφή της λίστας για την πρώτη μεταγραφή στον άξονα. Μπλάνκο, Καραδοκή για 4 και Φρόιλερ ο Μαρινάκης. Φως. Χτυπάει Μπλάνκο. Ώρα για σπορ. Τέτα τέτ. Ριμπάλτα και Νίκολιτς. Λάισπορ. Ο Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό. Μακάρι, μακάρι να έρθει και ο Λιβάκοβιτς. Μαγία Ντέλια. Αναφέρεται στο νεαρό Κωνσταντέλια, ο οποίος με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης πέτυχε και μια γκολάρα χθες ο Κωνσταντέλιας μέσα στην Πολωνία. Μέτρο Σπορτ. Πετούσαν τα πουλέν. 2-3 ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία.
0: Που έπιανε το
1: οικονομικές εφημερίδες, εφημερίς των δημοπρασιών, τέλος για ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Η εφημερίδα Αντίλ, στη μέγενη του τεκμαρτού 400.000 επαγγελματίες. Γενική δημοπρασιών, εγκρίθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα. Ήπεθρος, δάκος εναντίον ελαιοπαραγωγής.
0: Έχω την καρδιά μου.
1: Νέοι αγώνες, άνοδος βάσεων στα 12 από τα 22 τμήματα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Ο ειδικός της τηλεοράσης, τηλεοράσεις καλές και φτηνές. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντα. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα αυτή την ώρα. 91 ετών έφυγε.

0: σπασίματα δεν τα φοβάμαι.
1: Σήμερα η γιορτή της Δημοκρατίας, όπως είπαμε και στην αρχή, 52 χρόνια από την πτώση της λαομίση της Χούντας και την επαναφορά της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου στρέφεται το ενδιαφέρον με αφορμή τη φετινή δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί απόψε στο Μέγαρο της Ηρώδου Αττικού. Με οικοδεσπότη τον ανώτατο άρχοντα, σύμβουλο ενότητας των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, το Προεδρικό Μέγαρο ανοίγει τις πόρτες του για τους 1697 προσκεκλημένους στη φετινή δεξίωση, όπου το παρόν θα δώσουν ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της

0: καρδιά.
1: Για επικοινωνία, επικοινωνιακή καπηλεία της συναυλίας κατηγορεί το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού ο Χρήστος Θηβαίος. Ο τραγουδοποιός σε δήλωσή του ενημερώνει το κοινό του ότι η συναυλία του στη Λάρισα δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αρνούμαστε να είμαστε μέρος πολιτικών παιχνιδιών και συγκεκριμένων κομματικών συμφερόντων και αυτό θέλουμε να το καταστήσουμε σαφές, έγραψε χαρακτηριστικά. Η δήλωση του Χρήστου Θηβαίου έρχεται μετά από ανάρτηση όπου στο πρόγραμμα της επίσκεψης της Μαρίας Καριστιανού αναγραφόταν και η συναυλία του τραγουδιστή. Ονειρούλα η Μαρία. Αλλά ο κύριος Χρήστος Θηβαίος σου λέει εγώ με την κυρία Καριστιανού και το κόμμα της δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Μια ζωή καταδικός εδώ.
1: Στο κόκκινο η Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του πλανητάρχη Ντόναλντ Τραμπ ότι εξετάζει τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ιράν. Βρίσκομαι κοντά στην απόφαση, είπε ο πλανητάρχης. Στο βήμα της Βουλής αναμένεται να ανέβει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπερασπιζόμενος την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του

Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Ο Πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος του τηλεοπτικού σταθμού Open TV και στους συναδέλφους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά. Σαφή μηνύματα για το χρόνο των εκλογών που, όπως ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά, δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, έστειλε μέσω της εφόλης της ύλης τηλεοπτικής του συνέντευξης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραθέτοντας παράλληλα τις προτεραιότητες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για το επόμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open TV του Ιβάν Σαββίδη, απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση, εξαπέλυσε πειρά κατά της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά, ενώ παράλληλα απέκλεισε το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με κάποιο άλλο κόμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων, είπε. Ξεκαθάρισε λοιπόν ότι Κυριάκος Μητσοτάκης ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμάρα.

ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω του Open TV έστειλε μήνυμα και στην Τουρκία, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα χωρίς να ζητά την έγκριση της Άγκυρας και δεν πρόκειται να προσέλθει σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση σε θέση αδυναμίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στα θαλάσσια.

Ένας φίλος ακροατής, ο οποίος είναι από τα Γρεβενά, μένει η Θεσσαλονίκη και παραθερίζει στη Μύκονο. Καλημέρα μου λέει, η Μύκονο στο ωραιότερο νησί. Για τον αυτοκινητόδρομο ήθελα να πω, μου λέει, μπράβο στο Μητσοτάκη, μπράβο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ένα έργο που το είχε υποσχεθεί στα Γρεβενά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έκανε.

Όπως διαβάζουμε στο kiklareslive.gr και γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην Αμοργό μας από αύριο ο βουλευτής μας και υπουργός Γιάννης Βρούτσης για την εορτή της Αγίας Παρασκευής και τα αθλητικά έργα του νησιού. Στην Αμοργό ο Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από τον Ολυμπιονίκη Πύρο Δήμα και την Ολύμπιαν Άγη Κασούμη για την εορτή της Αγίας Παρασκευής και τα αθλητικά έργα του νησιού. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης αύριο, από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αμοργό εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής, προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύερας Αμοργού και Νήσων κυρίου Αμφιλοχίου. Τον κύριο Γιάννη Βρούτσι θα συνοδεύουν στην Αμοργό ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, Πύρος Δήμας και οι 6 φορές Ολύμπιαν στην Σκοποβολή Άγιοι Κασούμοι. Ειδικότερα ο κύριος Βρούτσης θα παραστεί αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κάτω μεριά της Αμοργού. Στην Αμοργό μας ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται και αναβαθμίζονται σε χώρα Όρμο Ιγιάλης και Αρκεσίνη με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού για να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Επίσης θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αμοργού, τον Αστυνομικό Σταθμό Αμοργού και το Λιμενικό Σταθμό Αμοργού. Κατά την παραμονή του στην Αμοργό μας, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο, αντιδημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων, αθλητές, μέλη αθλητικών και τοπικών συλλόγων, καθώς και με κατοίκους και επισκέπτες του νησιού μας. Τριήμερη επίσκεψη λοιπόν στην αγαπημένη Αμοργό θα πραγματοποιήσει ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής.

διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας στο kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας, με τη σφραγίδα της ελληνικής δημοκρατίας.

Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Παναξιακό ΑΟΚ, κυρίες και κύριοι. Παναξιακό ΑΟΚ, Γενική Συνέλευση Μελών και Φιλάθλων. Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, 10:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνας σας. Σε περίπτωση μία παρτίας, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 την ίδια ώρα. Θέματα ημερήσιας διάταξης, οικονομικός και διοικητικός απολογισμός περίοδου 24-26, προγραμματισμός και στόχοι για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η Τίνος μας, κυρίες και κύριοι, γιόρτασε το όραμα της Αγίας Πελαγίας. Μια καρδιά να ζει. Προστάτησε ο Σεβασμιότατος Σύρου, κύριος Δωρόθεος ο Δεύτερος. Ο κορμί να τίνει. Ο Δημάρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς, τοπικοί άρχοντες. Η Αγία Πελαγία της Τίνου. Ήρθε η Αγία Πελαγία της Τίνου να προστατεύει την Τίνο μας, τις Κυκλάδες μας και όλα τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους μας από τους Τούρκους και από οτιδήποτε

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: έχει ξαπλώσει.
1: Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης, εκεί μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Για να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα, έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Έχει ανεβάσει εδώ το kiklades.live.gr σε μνή Τριανταφυλλίδου, Σύρος, νέα στοιχεία για το θάνατο της 41χρονης. Νέα στοιχεία, λέει, σε μνή Τριανταφυλλίδου έρχονται στο φως για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, έπειτα από αιματηρό περιστατικό έξω από κατοικία. Το πρωί της Παρασκευής σήμερα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 41 ετών άντρα, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία. Οι αστυνομικοί εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από κάμερες ασφαλείας σε συνδυασμό με τις καταθέσεις και τα ευρήματα της έρευνας, προκειμένου να αποσαφηνίσουν όσα προηγήθηκαν αλλά και το κίνητρο του περιστατικού. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικονομικών διαφόρων, με όλα τα ενδεχόμενα να εξακολουθούν να διερευνώνται. Συνεχίζει σε μνή Τριανταφυλλίδου, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η 41χρονη έφτασε έξω από την κατοικία φορώντας το παντελόνι της υπηρεσιακής της στολής και γάντια, ενώ είχε καλύψει μερικώ τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Στην πλάτη της είχε ένα σακίδιο, στο ένα χέρι κρατούσε πλαστική σακούλα και στο άλλο ένα μαχαίρι. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στο στακίδιο εντοπίστηκαν ένα αεροβόλο όπλο και ένας λωστός. Το βιντεολειπτικό υλικό φέρεται να δείχνει τη 40χρονη να αφήνει το σακίδιο στο έδαφος και να παραμένει για λίγα λεπτά έξω από την είσοδο. Στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι χρησιμοποιώντας την πλαστική σακούλα, παρά το γεγονός ότι φορούσε γάντια. Την πόρτα άνοιξε η σύζυγος του 41 ετών, ακολούθησε σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας επίθεση σε βάρος της με μαχαίρι, από την οποία τραυματίστηκε ελαφρά στην κοιλιακή χώρα. Ο 41 ετών κατηγορούμενος φέρεται τότε να πήρε άλλο ένα μαχαίρι από το εσωτερικό του σπιτιού και να τραυμάτισε τη 41χρονη στην πλάτη. Η συμπλοκή συνεχίστηκε έξω από την κατοικία, όπου ο άντρας φέρεται να την καταδίωξε και να την τραυμάτισε στο κεφάλι με γλάστρα, ενώ στη συνέχεια φαίνεται να τη χτύπησε και με καρέκλα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος ζήτησε τη βοήθεια περιστατικών προκειμένου να κινητοποιηθεί η γυναίκα, ενώ η σύζυγός του καλούσε σε βοήθεια. Η 41χρονη και επέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά της. Η οικογραφία που σχηματίζεται αναμένεται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, να αφορά αποκλειστικά των 41 ετών συλληφθέντα, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ποινικής εμπλοκής της συζύγου του. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το κίνητρο και τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο περιστατικό.

μεγάλο έργο της Νέας Δημοκρατίας, κυρίες και κύριοι, με τον αυτοκινητόδρομο. Είναι ένα θέμα που τον βλέπουμε σε όλες τις εφημερίδες της Αθήνας και όλης της Ελλάδος. Ένα σπουδαίο έργο της κυβέρνησης, ένα έργο που φέρνει τη σφραγίδα και την υπογραφή Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Κλιματιστικά, ψύξης θέρμανσης, τελευταίας τεχνολογίας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, τηλεόραση σινεμά. Μικροσυσκευές, επαγγελματικές οικιακές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις, γραφεία. Ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Samsung. Και φυσικά έπιπλα κουζίνα στο Μαρούλι. Τελευταίας τεχνολογίας σε πολύ καλές τιμές. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέωτος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Γύρω γύρω στη κουζίνα. Έτσι τους ήρθαν τα χαρτιά.

0: έτσι.
1: Και πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα από τη Σίκινο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει εδώ στη Σίκινο. Πάμε καλά τουριστικά αυτό το καλοκαίρι στο νησί. Καλημέρα στη Σίκινο, καλημέρα στην Ανάφη μας, που επίσης ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 100.

καλημέρα να στείλουμε κυρίες και κύριοι στη βουλευτή μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Ακούραστη Κατερίνα Μονογιού, οργώνει όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Καλημέρα στην Κατερίνα τη Μονογιού.

0: ζήσαμε.
1: Θυμίζουμε επίσημη επίσκεψη του βουλευτή και υπουργού του Γιάννη του Βρούτση μαζί με Πυροδήμα και Άγιοι Κασούμι στην Αμοργό. Επίσκεψη στην Αμοργό μας θα πραγματοποιήσει από σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τον γιορτασμό της Αγίας Παρασκευής. Ο Γιάννης Βρούτσης θα παραστεί στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό που θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην κάτω μεριά της Αμοργού. Θα επισκεφθεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται και αναβαθμίζονται σε Χώρα, Ορμογιάλης και Αρκεσίνη με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού. Επίσης θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Αμοργού, το Λιμενικό Σταθμό, τον Αστυνομικό Σταθμό. Κατά την παραμονή του στην Αμοργό μας, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο Αμοργού Λευτέρη Καραΐσκο, με αντιδημάρχους της Αμοργού, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους κοινοτήτων, αθλητές, μέλη αθλητικών και τοπικών συλλόγων, καθώς και με κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Καλωσορίζουμε τον Υπουργό μας Γιάννη Βρούτση στην Αμοργό μας. Εμείς φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας, εδώ πάντα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά τους 101,3. Yeah. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και το τηλεφωνικό κέντρο, και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλό μεσημέρι και καλό μπανάκι στην παραλία. Radio. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και καλές βουτιές. Γεια και χαρά σας. Τα λέμε αύριο στις 10.
2: Νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Να την η Παρασκευούλα πάλι.
1: Έφτασε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα.
0: Ναι. Πότε πέρασε η προηγούμενη Παρασκευή, πότε αναχωρούσαμε για αμοργό, πότε γυρίσαμε όπως γυρίσαμε, πότε ξανάρθε η Παρασκευή,
1: Πότε θα έρθει και το τέλος του μήνα, όλα και δύο μέρες.
0: Σε λίγες μέρες.
1: Ναι, και έχουμε βέβαια και ένα τριήμερο μπροστά μας με γιορτές, πανηγύρια και όλα τα σχετικά.
0: Τετραήμερο. Αύριο, Αγίας Άννας. Μεθαύριο, Αγίας Παρασκευής. Τη Δευτέρα, Αγίου Παντελεήμονος. Και την Τρίτη, Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Στα πάω όλα μαζί και αυτό, εντάξει, τέλος πάντων.
1: Οπότε πανηγύρια έχουμε, ωραία έχουμε. Ό,τι μπορείτε, απολαύστε το, κάντε τη βολτούλα σας, πηγαίνετε στα χωριά, πανηγύρια. Άλλωστε αυτές τις ώρες βλέπουμε ούκο λίγες αναρτήσεις που μιλάνε για τα πανηγύρια του Αιγαίου.
0: Την είδες και εσύ αυτή, με τα πανηγύρια και πώς έχουν αλλάξει.
1: Ναι, πώς έχουν αλλάξει, οπότε χαμούλης.
0: Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου που έχουν αλλάξει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι τουλάχιστον ο κόσμος στα πανηγύρια, όπως και να έχουν διαμορφωθεί, συγκεντρώνεται, συνομιλεί. Βρισκόμαστε, βρε παιδί μου. Δεν είμαστε μέσα πάνω στο κινητό και μιλάμε με μηνύματα. Βρισκόμαστε. Με τον όποιο τρόπο, τέλος πάντων, βρισκόμαστε.
1: Και βέβαια πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα πανηγύρια είναι πανηγύρια, είναι κάποιες καταστάσεις που είναι όμορφες, είναι για όλους, δεν είναι για λίγους. Οπότε αυτά με την αστυνομία με ενοχλεί η μουσική, κατεβάστε την.
0: Τώρα πανηγύρια.
1: Όλα πανηγύρια.
0: Για όνομα, δηλαδή.
1: Δηλαδή και εσείς που έρχεστε, τι έρχεστε δηλαδή στην Άξιο, να ξεκουραστείτε προφανώς. Ωραία, να ηρεμήσετε από το θόλο τη Αθήνα.
0: Πήγαινε και σε ένα πανηγύρι. Σε ένα πανηγύρι στην Αθήνα, πού θα το βρει.
1: Τώρα αν έτυχε και το πανηγύρι κάτω από το σπίτι που νίκιασε.
0: Τι να κάνουμε τώρα, πανηγύρι είναι. Βγες και χόρεψε.
1: Αυτό, ναι, χόρεψε ένα μπάλο. Έστω και από τεχνητή νοημοσύνη, κάνε κάτι, αλλά μην πάρει την αστυνομία τώρα τηλέφωνο, γιατί αν πάρει την αστυνομία σημαίνει ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι μαζί. Οπότε ας το καλύτερο. Έλατε, γιατί όταν πηγαίνει η αστυνομία, πηγαίνει και ο ΣΔΟΕ, πηγαίνουν και
0: από
1: όλοι από κοντά. Οπότε γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Ελιανέ?
1: Εμείς καλά είμαστε. Πώς είστε?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Εδώ στο Ναρέι. Καλά είμαστε κι εμείς.
1: Χαιρόμαστε λοιπόν, κύριε
0: Ελιανέ. 24 ο μήνας, κύριε Ελιανέ.
1: Ναι, Παρασκευή. Σήμερα είναι. Τι είναι, Παρασκευή είπαμε. Κυκλάδο ο Νέρο, διπνή Κυκλάδων.
0: 101,3
1: 100,5
0: και θα το μην ξαναπείς στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Αυτό δεν το είπαμε.
1: Μαντός του Νάρα στα λατινικά και θα τη βρείτε στο φάτσο βιβλίο. Και βέβαια θα τη βρείτε και στο Instagram ως Αδαμαντίας του Νάρα.
0: Το βαθιστικό μου στο Instagram.
1: Ενώ εμένα θα με βρείτε ως
0: Naxos Press. Πολύ
1: λοιπόν,
0: σωστά.
1: 2285-024-926 τηλέφωνο επικοινωνίας. Είπαμε ότι 100,5 μπορείτε να μας βρείτε στην ορεινή Νάξο. 101,7 μας βρίσκεται στα 101,7 δεν είμαστε. Ναι, 101,7 είμαστε. Να το κοίτα το γράφει. 101,7.
0: Όχι, δεν βλέπεις καλά. 100,5.
1: 100,5.
0: Ναι, το είπα κάνει, μαντάρα.
1: Το είπα αυτό για τα ορεινά.
0: Άστο 100, το άλλο. 101,3.
1: Ναι, μπερδεύτηκε γιατί γράφει και εκεί το άλλο.
0: Μην μπερδεύεσαι, το πάμε.
1: Και βέβαια έχουμε και το ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα social media της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.
0: Μάλιστα.
1: 1:05 η ώρα. Ωραία είναι, 1:05 η ώρα, 1:06 και θα τα χαλάσουμε τώρα. Και να πούμε ότι ο αγαπημένος μας θα βρέξει το βράδυ, το είπε στον Ναρά.
0: Κοίτα να δεις, δεν το παγώ, το είπε η Εθνική Μετεωρολογική και συνεχίζει να το λέει.
1: Ναι.
0: Μη μου ρίχνετε εμένα, μη μου επιρρύψετε ευθύνες αν τυχόν και δεν βρέξει.
1: Νίκο μου,
0: και
1: έτσι τώρα, είπε η φίλη σου.
0: Ο Νίκος
1: οπότε...
0: μου το είπε.
1: Α, το πρωί ο Νίκος
0: μου
1: το
0: είπε ότι απόψε θα έχουμε καταιγίδα. Ο Νίκος μίλησε για καταιγίδα.
1: Ναι. Νίκο, εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι το πρωί που ξύπνησε είπε θα βρέξει. Έκανε και τώρα, το δάχτυλο έξω από το παράθυρο, έκανε έτσι το δάχτυλο και είπε α, θα βρέξει το βράδυ. Οπότε.
0: Αυτό το κάνουμε για τον αέρα. Δεν το κάνουμε για την
1: αέρα. Δεν ξέρω εγώ τι είναι.
0: Λοιπόν, 12 η ώρα τη νύχτα σήμερα το βράδυ θα βρέχει στην Άξο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι βροχή, αν θα είναι ψηλόβροχο, αν θα είναι δύο σταγόνες. Μπορεί να είναι και απλά σύννεφα. Σύννεφα θα έχουμε σίγουρα.
1: Έτσι,
0: αυτό
1: μπράβο.
0: Είναι σίγουρο. Αυτό θα κρατήσει μέχρι τις 9 το πρωί. Δηλαδή δίνει ψηλόβροχο μέχρι τις 9 το πρωί. Πρόσεξε όμως, το σημαντικό δεν είναι αυτό.
1: Και το σημαντικό, ποιο
0: το σημαντικό είναι ότι από τους 30 βαθμούς 32
1: τσουτσούρωσε
0: που έχουμε σήμερα, αύριο θα έχουμε 26.
1: Α.
0: Και το αμέσως επόμενο σημαντικό δεν είναι αυτό που είπα τώρα, είναι άλλο. Το αμέσως επόμενο λοιπόν σημαντικό είναι ότι 26 βαθμοί αύριο το μεσημέρι. Ξέρεις πόσους βαθμούς θα έχει την Τρίτη?
1: Ναι.
0: 36. Δηλαδή μέσα σε τρεις μέρες η θερμοκρασία κατέβηκε ούτως ή άλλως, γιατί είχαμε 40 άρια σχεδόν τις προηγούμενες μέρες, εντάξει. Θα κατέβει αύριο στους 26 και σε τρεις μέρες θα ξανανεύει στους 36.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αυτό το λέμε σκοτσέζικο, ντουζ, εντάξει. Προσοχή παιδιά, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα για καμιά ιωσούλα, κανένα κρυωματάκι, φταρνίσματα και τέτοια πράγματα. Προσοχή, γιατί ο καιρός θα μας κάνει αυτές τις μέρες διάφορα κόλπα, έτσι, δύσκολα, από αυτά που κάνουν στις Ινδίες. Προσοχή μεγάλη και μποφόρια. Αύριο μάλιστα έχω να σου πω, όση ώρα εσύ γράφεις τα μηνύματά σου, ότι θα έχουμε εξάρι, βόρειους ανέμους.
1: Ωραίο αυτό.
0: Αυτό σημαίνει ότι είναι επικίνδυνα τα πράγματα για εκδήλωση, ξέρετε, φωτιές και τέτοια πράγματα, το νου σας. Μεθαύριο θα έχουμε τριαράκι, όπως επίσης και τη Δευτέρα. Την Τρίτη αρχίζει να φορτώνει πάλι, πεντάρι το απόγευμα της Τρίτης, εξάρι και τοπικά επτάρι την Τετάρτη.
1: Μάλιστα.
0: Και το επτάρι με 32 βαθμούς Κελσίου, οπότε καταλαβαίνεις, αν δεν ήταν και το βοριάς, δεν θα ήταν 32, θα ήταν 42.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, αυτά. Ωραία. Με τον καιρό. Τάπα.
1: Τάπες όλα, ηρέμησες, εντάξει ήταν. Πάμε να δούμε τώρα παρακάτω την είδηση της ημέρας, που δεν είναι άλλη από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για μία ακόμα φορά μας χάρισε στιγμές γέλιου.
0: Ναι, στιγμές γέλιου με θεδασμούς.
1: Όχι, στους δασμούς.
0: Α, τι.
1: Πήρε πίσω την πρόταση που έκανε και τη συμφωνία που έκανε με τη Σαουδική Αραβία για να αποκτήσουν πυρηνικά οι Σαουδάραβες.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί πήρε τηλέφωνο το αφεντικό.
0: Το μεγάλο.
1: Το μεγάλο αφεντικό και του είπε: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνεις, δεν είναι σωστά, δεν γίνεται να αποκτήσουν τώρα οι Σαουδάραβες πυρηνικά, γιατί θα με χτυπήσουν εμένα. Οπότε εγώ θα πρέπει να του απαντήσω και μου έχει πίεση να είμαι καλό Μουσάραβες, οπότε δεν γίνεται αυτό. Οπότε ο Τράμπος δαιμόνιος τι είπε: αλλάζω τη συμφωνία και οι Σαουδάραβες, αν θέλουν πυρηνικά, θα πρέπει να συμφωνήσουν με το Ισραήλ και να αποδεχτούν όλες τις συμφωνίες
0: με τον πρόεδρο, με τον αρχηγό.
1: Με τον πρόεδρο.
0: Ναι. Διότι εγώ που είμαι πλανητάρχης, δεν μπορώ να πάω κόντρα στον πρόεδρο. Και μπορώ επίσης ανά πάσα στιγμή να αλλάζω τις αποφάσεις μου.
1: Μπράβο.
0: Και να λέω σήμερα έτσι, αύριο γιουβέτσι. Γιατί εγώ είμαι ο πλανητάρχης, μην ξεχνιόμαστε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Παιδιά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Οπότε οι Σαουδάραβες που είναι συνηθισμένοι σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή το να αλλάζουν άποψη γιατί θεωρούνται οι καλύτεροι διπλωμάτες, άσε και γέλαγαν. Γέλαγαν όλοι και μετά αποδείχτηκε, λέει, ότι ο βασικός λόγος της αλλαγής δεν ήταν το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον πρόεδρο, τον Νετανιάχου.
0: Από πού?
1: Αλλά γιατί ο Υπουργός Ενέργειας της Αμερικής ανακοίνωσε μόνος του τη συμφωνία χωρίς να τον ρωτήσει.
0: Να.
1: Οπότε ο Τράμπ λέει: τι ανακοινώνεις μόνος σου?
0: Πού πας?
1: Εμένα με ρώτησες. Οπότε.
0: Εμένα το πλανητάρχη, λίγο, μην ξεχνιόμαστε.
1: Κατεβάσαμε λίγο ότι είναι αυτή. Και θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται.
0: Τι ψάρια θα πιάσουμε. Μην είναι κανένας λαγοκέφαλος.
1: Είναι λαγοκέφαλος.
0: Σαν αυτόν που βρέθηκε στη λιμνούλα του σεφ.
1: Ωραία.
0: Το είδες αυτό?
1: Όχι.
0: Καλά, μέσα στη λιμνούλα. Τεχνητή λίμνη.
1: Κάποιος έβαλε μέσα για.
0: Δεν ξέρω, έκανε βόλτες πάντως ο λαγοκέφαλος. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο να βλέπεις λαγοκέφαλο σε τεχνητή λιμνούλα. Έκοβε βόλτες λοιπόν ένας λαγοκέφαλος. Η εμφάνισή του εννοείται προκάλεσε συζητήσεις για τον πληθυσμό του στα παράλια της Αττικής, για το πώς βρέθηκε στη λιμνούλα. Τοξικό το ψάρι αυτό, να τα λέμε και αυτά, έτσι. Και για το αν υπάρχουν και άλλα δείγματα του είδους στην ευρύτερη περιοχή. Πάντως, μικρός λαγοκέφαλος, λαγοκεφαλάκι ήταν αυτό. Αναζητούσε αμέριμνο στην τροφή του στον τεχνητό του παράδεισο.
1: Μάλιστα.
0: Στο σεφ, ξαναλέω.
1: Ωραία πράγματα.
0: Να ακούς, Νίκο.
1: Τα ακούω. Λοιπόν, επιτέλους το 2026
0: ναι.
1: Το ελληνικό κράτος και δει αυτή η ΑΑΔΕ, που προφανώς αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είναι απόφοιτοι του Harvard, minimum. Δηλαδή πρέπει να έχουν πάει σε κανένα διαστημικό πανεπιστήμιο σε οτιδήποτε, και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, γι' αυτό το λέω. Βρήκαν τον τρόπο με τον οποίο μία καφετέρια
0: καφές
1: κλέβει.
0: Καφές.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι όχι απλά ηλίθιος, πανηλίθιος για να το καταλάβεις. Δηλαδή είναι το απλό, το πιο απλό πράγμα. Είναι αυτό που είχαν πει όλοι οι αρχαίοι: για να βρεις ένα πρόβλημα και να λύσεις, θα ακολουθείς τη ροή των χρημάτων.

0: να έχω,
1: για να έχω καλό καφέ, για να βέβαια.
0: Διότι... Και δεύτερον,
1: στο δοκιμή καφέ έχουν ροζούμι.
0: Οι υπάλληλοι μου πίνουν πολύ καφέ για να αντέξουν τη δουλειά. Άρα οι υπάλληλοι φταίνουν.
1: Με έχουν καταστρέψει.
0: Ναι, με έχουν καταστρέψει, κύριε πρόεδρε μου. Δεν φταίω εγώ. Κατάλαβε.
1: Δηλαδή... Οι σημερινοί εργαζόμενοι.
0: Μα αυτοί οι σημερινοί εργαζόμενοι δεν θέλουν ένα καφέ την ημέρα. Θέλουν 6 καφέδες.
1: Θα με καταστρέψετε.
0: Τι να κάνω εγώ, να του χρεώνω του καφέδες.
1: Έλατε και θέλω να του έχω και ευχαριστημένου, διότι άμα μου φύγουν, τι θα κάνω εγώ μετά.
0: Πού θα βρω εγώ υπαλλήλου σήμερα.
1: Α, μπράβο. Έχετε δει τι γίνεται στην αγορά εργασία.
0: Οπότε για όλα αυτά είναι υπάλληλοι. Καταλάβατε. Οπότε επιχειρηματία την έβγαλε καθαρή. Ό,τι και να λέει η ΑΔΕ και η ΔΕΘ και όποιοι άλλοι είναι. Μα.
1: Καλά, εντάξει. Γίνεται ένα χαμό στη Γαλλία με τι φωτιέ.
0: Ναι.
1: Ναι, κοινώνεται, λέει, Ελλάδα, με σκάφη το θέρετρο Καπ Φερέτ.
0: Ναι, μην μιλήσουμε μόνο για σκάφη τώρα, γιατί δεν είναι και πολύ καλό αυτό.
1: Οι αρχές διέταξαν την εκένωση ολόκληρη της Χερσονήσου.
0: Mm-hmm.
1: Πω, χαμός, οι εικόνες είναι, μιλάμε, καταστροφικές, καταστροφή.
0: Ναι.
1: Εκατοντάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν την περιοχή.
0: Mm-hmm.
1: Φωτιές παντού.
0: Μάλιστα.
1: Και
0: έχουν νεκρούς.
1: Κάτσε να σου πω, περίμενε λίγο, θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, έχω τα δεδομένα, είναι ότι περισσότεροι από 400 άτομα έχουν φτάσει με βάρκες στην προβλήτα της Αρκασών για να γλιτώσουν από τη φωτιά. Έχουν παραταχθεί λεωφορεία σε 4 προβλήτες και όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Αυτό το ανακοίνωσε ο Δήμος. Έχει κάψει 87.000 στρέμματα η πυρκαγιά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί εκτός από έναν πυροσβέστη.
0: Μπράβο.
1: Οπότε ευτυχώς δεν έχουμε θύματα.
0: Απλά το αναφέρω,
1: να
0: αυτό,
1: και στο
0: το αναφέρω αυτό γιατί χθες είχαμε την επέτειο
1: από το
0: Μάτι και δείτε πώς λειτουργεί μια ανακράτηση και πώς λειτουργεί το άλλο. Γιατί πολύ απλά διάβαζα σήμερα περιγραφές φίλων που είχαν βιώσει όλη την κατάσταση μέσα από το διαδίκτυο που κάνανε κάποιες αναρτήσεις και η όλη εικόνα σίγουρα δεν είναι και όλοι καλύτεροι για τον όλο τρόπο
1: χειρισμό.
0: Και το χειρισμό που έγινε εκείνο το βράδυ. Άρα λοιπόν καλό είναι να τα βλέπουμε αυτά, να μαθαίνουμε από κάποια πράγματα και στη συνέχεια να δούμε τα υπόλοιπα.
1: Ωραία, λοιπόν, μιας και είπαμε για τις καιρικές συνθήκες, να σας πω επίσης ότι ο κύριος Τετραφυλιάς προειδοποιεί για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο που έχουμε μπροστά μας, γιατί το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας και θα παρουσιάσει κατά τόπους ένταση και αιμονή. Τα έχουμε πει τα μοντέλα. Λοιπόν, τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ρηπαίους ανέμους, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων, κλαδιών και αντικειμένων. Υπαρκτός είναι και ο κίνδυνος ευνίδιων πλημμυρών, καθώς στις περιοχές όπου οι καταιγίδες θα παρουσιάσουν μεγάλη ένταση, σε αυτές τις περιοχές τέλος πάντων, θα έχουν και διάρκεια. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται η Λάρισα, η Μαγνησία, κυρίως οι παράκτιες περιοχές, η Εύβοια και οι Σποράδες.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτής της κακοκαιρίας είναι η αιμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου. Δηλαδή για λίγες ώρες, αλλά θα είναι πολύ έντονα τα καιρικά φαινόμενα.
0: Μάλιστα.
1: Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας βρίσκονται τα παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της Ιμαθίας και της Χαλκιδικής, η Λίμνος, η Θάσος, η Σαμοθράκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου με εξαίρεση την Αττική.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, προσοχή μεγάλη όσοι είστε σε αυτές τις περιοχές, παιδιά. Εντάξει, όχι πολύ κινητικότητα.
0: Γενικά να προσέχετε πάντως και να είστε λίγο άνετοι. Ναι. Κάτσε να δείτε λίγο τηλεόραση, πηγαίνετε σινεμά, πολύ ωραία πράγματα. Η Οδύσσια θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στην Άξο.
1: Καλά, έχω ακούσει, Σαντορίνη, γιατί δεν έχω ακούσει για την Οδύσσια, έτσι.
0: Ναι, η Σαντορίνη πήγαν την είδανε, δεν ξέρω. Οι Συριανοί δεν ξέρω.
1: Ποιος πήγε και την είδα. Στην Αθήνα μου είπαν ότι πήγαν και την είδανε. Οι απόψεις δίστανται. Κάποιοι λένε πάρα πολύ ωραία ταινία, κάποιοι άλλοι λένε τι σαλαμάρα ήταν αυτή.
0: Ναι, το θέμα είναι. Η οπτική που κάθεσαι να δεις την ταινία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή είναι αυτό που σου έγραψε ο φίλος μου χθες. Αν πας να δεις κάτι που θεωρείς ότι είναι μεταφορά
1: του Ομήρου,
0: πιστή αντιγραφή και όλα τα υπόλοιπα, ξέχασε
1: το. Δεν θα το δεις.
0: Όχι. Είναι μια ταινία, ένα σκηνοθέτη ο οποίο έχει την άποψή του και τη μεταφέρει όπως αυτός θεωρεί ότι είναι εκεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι κουβέντα να γίνεται.
1: εντάξει, πας να δεις μια ταινία, βρε παιδί μου. Ναι, δεν πας να διαβάσεις την Οδύσσεια.
0: Να διαβάσετε και τελειώνει. Έχουμε και ένα καλό βιβλίο, άμα θέλετε, του Κορτό να τη διαβάσετε.
1: Καλά, ναι, εντάξει,
0: να το απολαύσετε.
1: Όλα τα λεφτά.
0: Εντάξει. Οπότε, να μάθει και την αλήθεια δηλαδή. Έτσι, γιατί αυτή
1: είναι η αλήθεια. Ωραία, λοιπόν.
0: Με τους κυλαράδες εκεί, τους μνήστε.

0: Ήρεσε, τι νομίζετε ότι ήταν, καλογραμμένοι influencer, bodybuilder που δεν είχαν τι να κάνουν με τίποτα. Κιλαράδες, οι οποίοι δεν είχαν πώς να περάσουν την ώρα τους, είχαν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά της Πινελόπη.
1: Αμυλωτοφάγοι.
0: Αμυλωτοφάγοι,
1: πώς την γλίτωσαν από τους λωτοφάγους, νομίζετε. Δεν ξέρετε, πρέπει να διαβάσετε τη συγκεκριμένη οδύσσια.
0: Διαβάστε, λοιπόν, μετά τι γίνεται.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επιμένει. Ναι, κάτσε όμως. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, περίμενε. Το είπα και το πρωί. Λοιπόν, επιμένει, έδωσε συνέντευξη χθες και είπε «Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο». Και όλη αυτή η κινητικότητα την οποία βλέπετε, οι συναντήσεις, οι επισκέψεις κτλ. Κτλ. Δεν είναι αποτέλεσμα αυτού που λέγεται, γράφεται και ούτω καθεξής, ότι πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο. Δεν έχουμε σταματήσει να,
0: το δρόμο,
1: να δουλεύουμε
0: είμαστε,
1: τέλος πάντων και αυτό. Και ήταν ξεκάθαρος για μία ακόμα φορά. Έτσι. Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο.
0: Σωστά. Έτσι. Λοιπόν, σίγουρα είδες τις ημέρες για τις Κυκλάδες από χθες το βράδυ είναι το φωνικό που έγινε στη Σύρο, με τα αποκλειστικά του και με τα αποκλειστικά του, γιατί δυστυχώς ακόμη και σε αυτές τις φάσεις και σε αυτά τα γεγονότα κάποιοι επιμένουν με τη λογική του αποκλειστικού, αποκλειστικού και μόνο σε μένα διαβάζεται την αλήθεια και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι ότι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος έχασε την ζωή του,
1: νέος άνθρωπος
0: 41 ετών. Τώρα από εκεί πέρα, τι ακριβώς έγινε, πώς δεν έγινε, αν είχε μαχαίρι, αν είχε αεροβόλο, αν είχε λωστό, πώς την χτύπησαν, τι δεν την χτύπησαν, νομίζω ότι οι αστυνομικές αρχές είναι αυτές οι οποίες έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Έχει συλληφθεί ένας 49χρονος άνθρωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα βρει η
1: δικαιοσύνη.
0: Το να καθόμαστε τώρα εμείς να κάνουμε αναλύσεις, να λέμε τι γίνεται, τι δεν είδαν, παιδιά, εγώ δεν το είχα κάνει ποτέ, δεν το κάνω και τώρα, οπότε σταματάω. Και τα αποκλειστικά θα κρατήσουν οι άλλοι για τον εαυτό τους.
1: Μα δεν έχει να κάνει τώρα, είπαμε, η δικαιοσύνη θα αποφανθεί. Από εκεί και πέρα, εμείς μεταφέρουμε την είδηση, γιατί αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, έτσι. Μεταφέρουμε
0: όχι, την είδηση. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να βγάζει αποκλειστικά.
1: Καλά, όχι, εγώ άλλα μου έχουν μάθει. Λοιπόν, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει την είδηση, μέχρι εκεί όμως. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά άλλων.
0: Και επειδή ο φίλος μας ο Νίκος έστειλε και την πρώτη φωτογραφία, συνέστειλε και σένα, είδα, να πούμε ότι ήδη σε Φθιώτιδα, Λάρισα και Εύβοια έχει χτυπήσει το 112 για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς.
1: Ναι, εντωμεταξύ, σε αυτή τη φωτογραφία που έχει στείλει είναι και η Νάξος μέσα, βλέπεις, στο
0: ναι,
1: πορτοκαλί.
0: Εννοείται.
1: Αλλά αυτό πρέπει να είναι, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Δηλαδή είναι κάποιος χάρτης που δείχνει την κακοκαιρία και το πώς θα κινηθεί. Δεν ξέρω τι ώρα είναι αυτό. Πρέπει να μας πει, Νίκο, την πληροφορία ολόκληρη, παρακαλώ.
0: Ναι, βάλτε την ολόκληρη.
1: Την είδηση ολόκληρη τη θέλω. Αυτή, γιατί,
0: ναι.
1: Όντως,
0: την ίδια ώρα ένας κυριούλης εκεί ανεβάζει συνέχεια stories για το τι ωραία που φτιάχνει τα πατώματα. Εντάξει, ωραία είναι. Ναι, εντάξει.
1: Και τα φτιάχνει ωραία.
0: Και τα φτιάχνει ωραία. Οπότε, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο. Α, ναι, σήμερα ήταν εντάξει, το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα το πρωί στις 10.
0: Ναι.
1: Να θυμίσουμε ότι έφυγε στα 91 της χρόνια.
0: Σωστά.
1: Ζούσε στο γυροκομείο Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή. Και η επιθυμία ήταν να γίνει εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο γυροκομείο Αθηνών.
0: Μάλιστα.
1: Ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και εντάξει, προφανώς θα έχετε δει και στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο τις εικόνες, τις θλιβερές εικόνες. Το τελευταίο αντίο ουσιαστικά στη μεγάλη αυτή κυρία του ελληνικού
0: Σωστά.
1: τραγουδιού.
0: Τώρα προσπαθώ να βρω κάτι. Ναι, μπράβο, το βρήκα. Ωραία, για να σου πω κάτι το οποίο μου άρεσε και θέλω να στο μεταφέρω, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μ' αρέσει γιατί ψάχνεις να βρεις γιατί η Ελλάδα ασχολείται με θέματα που έχουν να κάνουν με την, πώς το είπες πριν, για τα αποκλειστικά και αυτά. Άλλα σου μάθανε και άλλα δεν σου μάθανε που είπες νωρίτερα.
1: Εντάξει, αποκλειστικό. Μπορείς να βγάλεις αποκλειστικό. Εντάξει, ναι, αν είσαι τυχερός και είσαι στο, ή έχεις κάποια πληροφορία και είσαι στο σημείο ενδιαφέροντα την κατάλληλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορείς να βγάλεις αποκλειστική είδηση.
0: Ναι.
1: Όμως η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να μεταφέρει την είδηση.
0: Ναι, ρε παιδί. Δηλαδή, ναι, αλλά okay. Ζούμε στην εποχή όπου πρωταγωνιστές ποιοι μπορεί να είναι.
1: Πρόσεξε. Influencer.
0: Ξέρεις ένα Σταύρο Μπαλάσκα.
1: Κάτι μου λέει αυτό τώρα.
0: Μία Βελίκα Καραβάλτσιου.
1: Όχι.
0: Ηλιάνα Παπαγεωργίου.
1: Ναι.
0: Ηλιάνα Ζέρβα. Άννα Μαρία Βέλη, Άκης Βολάκης. Έλληνα Τσαγκρινού.
1: Ναι.
0: Τζένι Μελιτά, Σπύρος Μαργαρίτης. Ευγενία Σαμαρά, κάπου την ξέρω αυτή.
1: Τι, Ευγενία Ηθοποιός.
0: Άννη. Δήμητρα Κόλλα. Δέσποινα Γιαννακοπούλου.
1: Ναι, γιατί ακούμε αυτά τα ονόματα.
0: Για να σου πω μετά.
1: Ναι.
0: Δώρα Παντέλη. Δεν την ξέρω, νομίζω πως ασχολούνται με αθλητικά. Και Τζόρτζια Μαυρουδή. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτά τα ονόματα αυτή τη στιγμή, σήμερα μάλλον, ή για το πιο σωστό είναι χθες, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ΜΜΕ.
1: Okay. Για διάφορους λόγους το καθένα από αυτά, έτσι.
0: Ναι, παραδείγματος χάρη, με κάνα τα λυφή, καλοκαιρινές ευχαριστήσεις από τη Σύφνο, φοβήθηκα ότι θα μου κόψει ένα κομμάτι η καρέτα-καρέτα, οι μαγικές εικόνες του ταξιδιού στο, με άρωμα Σκωτίας, διακοπές με φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω στη Eurovision που λέει η Άννη.
1: Ναι.
0: Έβαλε φωτιά στη Μύκονο με τη σεξ εμφάνισή τη. Μάγεψε με το ζεμπέκικό τη λίγο πριν το γάμο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Okay.
0: Όταν λοιπόν.
1: Αυτά
0: εικόνα...
1: είναι τα αποκλειστικά.
0: Μπράβο. Αυτό. Είδες, λοιπόν, όταν λοιπόν αυτή είναι η βασική μας.
1: Αυτό ψάχνουμε.
0: Αυτό
1: ψάχνουμε.
0: Τι περιμένεις τότε, να βρεις τίποτα καλύτερο? Δεν γίνεται. Απλά πραγματάκι.
1: Θα σου θυμίσω την ταινία που βλέπαμε προχθές το βράδυ με την δημοσιογράφο η οποία δούλευε σε lifestyle περιοδικό.
0: Ναι.
1: Που της λέγανε να γράφει κείμενα του πώς θα αυτό. Πώς θα, ξέρω εγώ, φαίνεστε πιο ψηλή. Πώς θα δείχνετε, ξέρω εγώ, εντυπωσιακή με πιο μακιγιάζ. Πώς θα χωρίσετε σε 15 μέρες, σε 10 μέρες. Και ούτω καθεξής. Και η κοπέλα ήθελε να ασχοληθεί με πολιτικό-κοινωνικό ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Και δεν την άφηναν εάν δεν έγραφε ένα πολύ μεγάλο, έτσι, ωραίο άρθρο, το οποίο θα έκανε εντύπωση στο lifestyle περιοδικό με το πώς θα.
0: Ναι. Πώς θα.
1: Είναι αυτό που πουλάει, Νικόδημε.
0: Αυτό που πουλάει.
1: Τα έχουμε, ήταν από τα πρώτα μαθήματα που μάθαμε στη δημοσιογραφία.
0: Ναι,
1: τι είναι αυτό
0: μου,
1: που πουλάει.
0: Που πουλάει. Ναι, ρε παιδί.
1: Εντάξει, στις μέρες μας πουλάει το lifestyle. Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει.
1: Πουλάει
0: το πώς. Το
1: ποια φόρεσε
0: εμείς
1: καλύτερα το μπλε φόρεμα του οίκου τάδε. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Απλά πράγματα. Μετά εσύ αγχώνεσαι για το τι είναι το ένα, γιατί είναι το άλλο, γιατί είναι το παράδειγμα.
1: Εγώ δεν αγχώνομαι με τίποτα που να σχετίζεται με αυτό, σας πληροφορώ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι από χθες έχουμε την όλη ιστορία με το θέμα των Πανελληνίων. Βγαίνουν συνέχεια ανακοινώσεις και από δήμους.
1: Βγήκαν οι βάσεις.
0: Ναι, και από δήμους και από φορείς για τις πανελλαδικές, τα αποτελέσματα, τις βάσεις. Μπορείτε να καταλάβετε εύκολα ποιος δήμος δεν έκανε τίποτα γιατί δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, ασχολείται με άλλα. Εκτός και αν έχουμε αλλαγή κάποιου αντιδημάρχου, οπότε μπορεί να ασχοληθούμε και με αυτά. Οπότε, ναι. Γενικότερα πάντως έχουμε και μικρές ιστορίες, θα τις βάλουμε και εμείς μέσα στο Σαββατοκύριακο στο Naxos Press, τις δικές μας ιστορίες της Naxos,
1: των παιδιών της Naxos.
0: Η πιο έτσι εντυπωσιακή ιστορία νομίζω πως ήρθε από την Κρήτη και όχι από τη Ρόδο. Η Ρόδο έδωσε την πρώτη,
1: την ιατρική,
0: την
1: κοπέλα.
0: Από την Κρήτη, όπου πολύ απλά μια μητέρα 5 παιδιών ξαναμπήκε στο σχολείο και πέρασε στη σχολή που ήθελε, βρεφονιπιακό στη Ρέθυμνο, γιατί πολύ απλά όταν ήταν πιο μικρή σταμάτησε το σχολείο, είχε πεθάνει η μητέρα της, έπρεπε να αναλάβει η δράση, παντρεύτηκε τα παιδάκια.
1: Αυτές είναι όμορφες ιστορίες.
0: Ναι,
1: αυτές είναι όμορφες. Αυτές οι ιστορίες αξίζουν και για αποκλειστικά. Αυτές οι ιστορίες πραγματικά, ναι.
0: Ναι.
1: Όμορφες ιστορίες, μπράβο. Μπράβο της. Μπράβο της. Λοιπόν, τρία λεπτά, ούτε καν τρία λεπτά για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Και εγώ λέω να πεταχτούμε μέχρι τον ελαιόλιθο, γιατί είναι μια ιδανική επιλογή. Άκου, να μπορέσουμε να το απολαύσουμε.
1: Παρένθεση, παρένθεση, παρακαλώ πολύ.
0: Πες.
1: Σαν να σκοτεινιάζει καταρχάς. Σαν να σιδεφάκια να, είναι, να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ναι, όχι, αλήθεια είναι, έχει κρυφτεί ο ήλιος. Παιδί μου, έχει κρυφτεί ο ήλιος.
0: Τι πάθαινε.
1: Συγγνώμη, δεν το διαπιστώνεις στο φως που μπαίνει μέσα στο στούντιο, δεν το νιώθεις.
0: Ναι,
1: δεν νιώθεις ότι υπάρχουν σιδεφάκια στον ουρανό. Σκέψου λοιπόν τώρα να βρέχει. Mm-hmm. Να ψιλοβρέχει, να βρέχει τέλος πάντων, και να είσαι στον ελαιόλιθο.
0: Μάλιστα.
1: Και να μυρίζει γύρω-γύρω η φύση. Mm-hmm. Από το ότι ξέρεις πως μυρίζει βροχή, ωραία. Ειδικά άμα έχει καιρό να βρέξει.
0: Να
1: έχεις τις ελιές γύρω-γύρω, αυτές τις όμορφες μυρωδιές, το θυμάρι. Mm-hmm. Και να έχει ψιλοβρέξει. Να είσαι εκεί, γιατί η θερμοκρασία να είναι καλή. Ούτως ή άλλως δροσιά έχει εκεί, μια χαρά.
0: Σωστά.
1: Και να έχεις δίπλα σου την Ελένη, η οποία θα σου λέει: κάτσε τώρα, τι να σου φέρω μετά τη σαλάτα μου, βεβαίως. Μετά τη σαλάτα μου, τι να σου φέρω, να σου φέρω τα κεφτεδάκια, να σου φέρω τα ντουλμαδάκια, να σου φέρω εκείνο το ωραίο το κοτόπουλο που κάνω, το λεμονάτο με τις πατατούλες. να σου φέρω. Τι να σου φέρω, τι έφαγες εσύ.
0: Ντουλμαδάκια. Έφαγα και κεφτεδάκια, έφαγα και ντολμαδάκια. Ναι, εντάξει. Θα ήθελα να φάω και μια ομελετίτσα, αλλά δεν μ' άφησε.
1: Εγώ δεν σ' άφησα.
0: Γιατί ναι, δεν μ' άφησε. Οπότε έχουμε.
1: Σου έχω πει εγώ ποτέ να μην φας.
0: Ναι,
1: δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι.
1: Συκοφαντίες.
0: Δεν μ' αφήνει.
1: Συκοφαντίες, πάω σε διάλειμμα τώρα. Θα κάνω φασαρία. Πάω.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: This is not our time. Λοιπόν, αν νομίζετε ότι φύγαμε, όχι, δεν φύγαμε. Είμαστε εδώ. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε έναν πολύ γλυκό άνθρωπο εδώ στο στούντιο. Πριν από λίγο.
1: Και γι' αυτόν θα πούμε.
0: Θα πούμε
1: ότι την προσεχή Κυριακή, όχι αυτή που έρχεται,
0: όχι την επόμενη. Την επόμενη Κυριακή.
1: Ναι, έχουμε μία παρουσίαση βιβλίου. Θα γίνει στις 8 η ώρα το βράδυ στο πολιτιστικό κέντρο Απεράθου.
0: Ακριβώς.
1: Ένα λεπτό, έχουμε διάλειμμα.
0: Μισό λεπτό.

0: Τώρα μπορούμε να τα πούμε όλα όπως είναι.
1: Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι 8 η ώρα την Κυριακή 2 Αυγούστου, το Πολιτιστικό Κέντρο Απεράθου, όχι της Απεράθου, Απεράθου.
0: Στα Περάθου.
1: Ναι, στα Περάθου. Έχουμε την παρουσίαση ενός βιβλίου με τίτλο Γενικό Λύκειο Νάξου Μανώλης Λέος, η περιπέτεια μιας ονοματοδοσίας. Ένα βιβλίο ντοκουμέντο 6 χρόνια μετά τα γεγονότα, προλογίζει η φιλόλογος Σοφία Κατσουρού, αγαπημένη φίλη. Και όπως διαβάζω εδώ και στο μήνυμα της πρόσκλησης βασικά, από τη σχέση μου με τον Μανώλη Γλέζο μέχρι την πρώτη μου σκέψη ως διευθυντής του γυμνασίου Βίβλου και ως πρότασή μου για το Λύκειο Νάξου, από τις επαφές μου με φορείς και παράγοντες μέχρι και τις υποστηρικτικές επιστολές που έλαβα, από την αντίθεση του Συλλόγου Γονέων ως την απόφαση του Σχολικού Συμβουλίου, από την αρνητική απόφαση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ως την επιστολή μου στον Πρωθυπουργό, από τις επαφές μου με τον Νίκο Φίλη ως το κείμενο των αξίων της υπογραφής, από τις καταθέσεις των ερωτήσεων στη Βουλή ως την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, από την εκδήλωση των Βρυξελών και την ονοματοδοσία σε αίθουσα της Ευρωβουλής ως την κολυσιεργία για την υλοποίηση των αποφάσεων στην Άξο. Όλο το διπορικό γραμμένο με μετριοπάθεια και αντικειμενικότητα. Ένα βιβλίο που θα συναρπάσει. Το βιβλίο έχει την υπογραφή του...
0: του κυρίου Ματθαίου Χατζηπέτρου. Και το έχουμε, το έχω στα χέρια μου, το κρατώ αυτή τη στιγμή στα χέρια μου. Θα το διαβάσω. Αυτό που κάνω συνήθως όλοι μας όταν παίρνουμε ένα βιβλίο στα χέρια μας είναι να το ξεφυλίσουμε έτσι λίγο γρήγορα. Ναι. Διακρίνω ότι είναι ευκολοδιάβαστο. Έχει μέσα όντως στοιχεία ντοκουμέντα. Είναι και έχει και τις πηγές βεβαίως όλες ως οφείλει ο συγγραφέας. Είναι 110 σελίδες και νομίζω ότι είναι από τα βιβλία που όντως μπορούν να διαβαστούν μέσα σε μία μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα το...
1: Ναι. Και θα μπορώ να διαβάσω, νομίζω, θα καταφέρω.
0: Τι, το,
1: το Πιστόφυλλο.
0: Να το διαβάσω εγώ, εσύ, που το έχω πιο εύκολο μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως περιγράφει εύγλωτα ο τίτλος αυτού του βιβλίου, η ονοματοδοσία του Γενικού Λυκείου Νάξου ήταν μια περιπέτεια. Όταν ο συγγραφέας, διευθυντής του τότε σχολείου, σκέφτηκε και διατύπωσε την πρόταση να δοθεί ως επωνυμία στο σχολείο το ονοματεπώνυμο του εθνικού ήρωα Μανώλη Γλέζου, που είχε γεννηθεί στην Απείρανθο της Νάξου, δεν φανταζόταν ότι θα έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν ωκεανό προβλημάτων μέχρι η ιδέα του να υλοποιηθεί. Εμπόδια έμπαιναν από εκπροσώπους φορέων της τοπικής κοινωνίας, ακόμα και μετά την έγκριση της πρότασης από το Υπουργείο Παιδείας, που επετεύχθη μετά από διακομματική συνεννόηση, είτε για την τοποθέτησή της νέας επιγραφής στο σχολείο, είτε για την οργάνωση τελετής, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε λαμπρή εκδήλωση για την ονοματοδοσία Μανώλης Γλέζος σε αίθουσά του. Σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε όλο το χρονικό αυτής της περιπέτειας και τα έγγραφα της υπόθεσης μέχρι τη δικαίωση της προσπάθειας του συγγραφέα. Αυτό ακριβώς αναφέρεται στο πιστόφυλλο του βιβλίου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το διαβάσουμε και φυσικά θα είμαστε, θα δώσουμε το παρόν εκτός απρόοπτου, αλλά
1: ναι,
0: μάλλον θα είμαστε εδώ στην Άξο.
1: Είμαστε, ναι.
0: Στην παρουσίαση του βιβλίου που θα γίνει την άλλη Κυριακή, όπως είπε πριν από λίγο ο Νικόδημος, όχι αυτή που μας έρχεται, την επόμενη Κυριακή.
1: 2 του μήνα, 8 το βράδυ, στο Πολιτιστικό Κέντρο τη Απείρανθου. Να πούμε βέβαια, μια που μιλάμε για Απείρανθο, ότι από σήμερα ξεκίνησαν τα ξόβορα. Μάλλον αύριο είναι τα ξόβορα, σήμερα 25 του μήνα.
0: 25 είναι,
1: ναι, αύριο.
0: Αύριο
1: είναι, ναι. Ξεκίνησαν τα ξόβορα. Μια δράση που έχει να κάνει με πολιτισμό, έχει να κάνει με μουσική, έχει να κάνει με παράδοση. Οπότε Γιάννης Ζευγόλης, ο Σταμάτης Γανωτής, μαζί με τους δύο ακόμα συνεργάτες τους, μεταφέρουν την παράδοση της Απειράνθου σε όσους ενδιαφέρονται. Καθημερινά μαθήματα στα μικρά παιδιά, το απόγευμα νομίζω γίνονται στο πρόγραμμα του σχολείου της εκκλησίας, ένα από τα δύο, έτσι κι αλλιώς δίπλα είναι και τα δύο, και από εκεί πέρα θα γίνουν και δύο δράσεις στο διάστημα αυτό μέχρι να τελειώσουν τα τα δρόμενα με τα ξόβορα.
0: Τα λουλουδάτα τα πουκάμισα.
1: Ναι, τα λουλουδάτα τα πουκάμισα.
0: Του Γιάννη,
1: επίσης,
0: του Βλαχάκη.
1: Έχουμε και διήμερο με καλόξυλο.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Που έχει γαστρονομία, έχει ελιά, έχει τα πάντα. Θα σας πούμε το πρόγραμμα λίγο αργότερα. Και είναι 25 και 26 του μήνα.
0: 25-20. Τώρα.
1: Ναι.
0: Αύριο και μεθαύριο.
1: Αύριο και μεθαύριο.
0: Α, ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε να κάνουμε πράγματα και το Σαββατοκύριακο αυτό.
1: Ναι, το Σαββατοκύριακο γενικότερα είναι μεγάλο και γεμάτο.
0: Και γεμάτο, ναι.
1: Ναι. Να είμαστε λίγο άνετοι.
0: Έτσι, έτσι, μπράβο. Αραιώστε, ανοιχτείτε. Χώρο έχουμε, άπλετο χώρο.
2: Πότε βρόχεσαι.
0: Συντονίζε. Ναι. Έχει συννεφιάσει, δεν έχει συννεφιάσει έξω.
2: Έλα,
0: έλα, αφού είναι.
2: Χλωμό λίγο, δεν είναι εδώ.
0: Εντάξει, δεν είναι όμω και ντάλα ο ήλιο.
2: Προειδοποίησα. Πριν από μία ώρα μου λέει. Το βράδυ κανονίστε, έχει βροχή.
0: Ναι, να σε ακούμε όμως λίγο. Μίλα μας λίγο έτσι.
2: Το είπαν έτσι λιγάκι, μου μπήκαν έτσι λιγάκι να με ανησυχήσουν, να μου προκαλέσουν πανικό. Ότι το βράδυ έχουμε βροχή, λέει καταιγίδες.
0: Ναι, καταιγίδες δεν έχουμε καταιγίδες. Δεν έχουμε βροχή όμως. Δείχνει βροχή. Ξέρω εγώ, ρε Γιάννη τώρα. Τι να σου πω.
2: Ξέρω
0: εγώ
2: πότε. Τον έρημο
1: το όχι, το βράδυ είπε, το βράδυ είπε. Το βράδυ
0: ή, θα σου πω, περίμενε, τα λέει εδώ, περίμενε.
1: Το βράδυ είπε.
0: Ξέρεις τι ώρα θα βρέχει.
2: Επειδή την ακούω την μαντώ το πρωί.
0: Το πρωί, στις 12.
2: Την νύχτα, τα μεσάνυχτα.
0: Μάλιστα, θα βρέχει.
2: Μαζί με τα φαντάζομαι.
0: Και ένα στραπόβροντο. Ένα στραπόβροντο.
2: Όπω θέλω.
0: Ζήκο.
2: Μα τώρα λε.
0: Και γιατί δεν το λε αμανατζίδικα.
2: Ναι.
1: Πιο ωραίο είναι.
2: 12 τα μεσάνυχτα.
0: 12 τα μεσάνυχτα, ναι.
2: Οπότε κλείσουμε πορτοπαράθυρα.
0: Κοίτα τώρα.
2: Ας κάσουμε σαν τα τζιτζίκια μας.
0: Θα ανοίξουμε air condition.
2: Air condition.
0: Και ανεμιστήρες, θα δουλεύουν όλοι μαζί.
1: Άσχημα είναι. Μα.
2: Λοιπόν, αυτά τα air condition έχουν αφήσει.
1: Είναι του διαβόλου. Είναι του διαβόλου.
2: Μπορεί, τι είναι του διαβόλου, είναι. Κάνουν ζημιές, ε.
0: Τι ζημιές.
1: Είναι του διαβόλου.
0: Τι ζημιές κάνουν, παιδί μου.
2: Πολλοί κόσμος πάντως. Έχει πάθει χοντρές.
0: Εντάξει, τώρα τα καινούργια air condition είναι ενεργειακά. Είναι
2: τα καινούργια, καθαρίζουν την ατμόσφαιρα.
1: Πρέπει όμως να.
0: Όσοι δεν έχουν, να πάνε από κάτω στο μαρούλι να πάρουν καινούργια. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Μίλε.
2: Έτσι πάει το θέμα.
1: Ή αν δεν θέλουν air condition, να πηγαίνουν στον ελαιόλυθο, να κάνονται εκεί στη Μονή, να απολαμβάνουν
2: την
1: εμπειρία και να περνάνε όμορφα. Θα έχουν και θέα, καλό φαγητό, τα πάντα όλα.
0: Με ένα σμάρο δύο τριγώνια, τρώσκα.
2: Αλήθεια, τι άλλο έχει εκεί.
1: Έχει ποτά, έχει κοκτέιλ, έχει όμορφες στιγμές. Τι άλλο θες.
0: Παρουσίες στην Ελένη Μαράκη.
1: Έχει μουσική. Ωραία, τι άλλο θες.
2: Πήγατε φέτος καθόλου δηλαδή.
0: Ναι, με.
1: Ναι, έχουμε πάει. Και μας περιμένουν να ξαναπάμε γι' αυτό.
2: Εκεί, ναι. Θα πω προημίου, ναι.
1: Έτσι.
0: Yes, I do.
2: Όπως και να έχει.
0: Τι κάνετε, κύριε Βλαχάκη.
2: Εσείς τι κάνετε εδώ.
0: Εμείς είμαστε καλά.
1: Oh, καλά είμαστε εδώ, ζεσθενόμαστε.
0: Όπως βλέπεις εδώ μέσα δεν ζεσθενόμαστε. Διότι
1: πλακά,
0: να είναι καλά ο Μαρούλης. Τα air condition.
2: Μικρές Κυκλάδες τι κάνουν.
0: Οι Μικρές Κυκλάδες είναι πάρα πολύ καλά και η Αμοργός ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
2: Η Αμοργός τελικά είναι ωραία.
0: Καλά, ναι. Και ειδικά αν επιβάλλεται να μείνεις μία μέρα παραπάνω από αυτό που είχες προγραμματίσει.
2: Έτσι. Και μιλάμε τώρα, για Αιγιάλη.
0: Μιλάμε για Αιγιάλη. Καλά, μιλάμε γενικά για Αμοργό, γιατί πήγαμε και χώρα, πήγαμε και.
2: Λαγκάδα Αιγιάλη Θολάρια από εκεί, αυτή την
1: περιοχή. Ναι, ναι,
0: αλλά
1: αυτή,
0: η βάση είναι είμαστε γυαλίτες.
1: Ναι, είμαστε γυαλίτες.
0: Ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Γυάλη, να περιμένεις να την τελευταία μέρα τέλος πάντων, λες, ρε παιδί μου, τώρα ήρθε η ώρα να φύγω. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πας λοιπόν με το αυτοκίνητο στο λιμάνι, σταματάς εκεί πέρα, περιμένεις το πλοίο, βλέπεις το πλοίο έρχεται, μπαίνεις στο αυτοκίνητο να βάλεις μπροστά για να μπεις στο καράβι και το αυτοκίνητο δεν νιώθει.
1: Δεν νιώθει,
0: δεν ανταποκρίνεται.
2: Η μπαταρία.
0: Άναγιά σου.
1: Έτσι ψόφισε.
0: Άναγιά σου, αυτή η μπαταρία Σωτήριο, έτσι. Λοιπόν, και εκεί που είσαι λοιπόν στο καράβι και έξω στο λιμάνι. Τι?
2: Ελαττωματική είναι.
0: Όχι, δουλειά σα. Ταύτισε η μπαταρία. Πέρασε το χρονικό διάστημα που δεν προειδοποιεί η μπαταρία να σου πει: ξέρεις κάτι, δεν είμαι καλά. Δεν νιώθω καλά.
2: Οι μπαταρίες έχουν ημερομηνία λήξεως.
1: Ναι, αλλά δεν γράφει από κάτω οπότε.
0: Ναι, γράφει.
1: Δεν γράφει. Σου λέει ρε, παιδί μου, 5 χρόνια.
0: Στα 5 χρόνια, α πούμε.
1: Δεν σου γράφει όμω 23 ναι, Ιουλίου.
0: Εντάξει. Δεν θυμόμουν 2026. Εγώ πότε είχα αλλάξει ξανά μπαταρία. Τέλος πάντων και δεν είναι κλωτσάει.
2: Τελικά, είστε επεισοδιατικοί τύποι όμως.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Λοιπόν, και που λες, περίμενε να στο περιγράψω.
2: Θα σου θυμίσω όμως και το άλλο.
0: Κάτσε πέρα.
2: Ένα άλλο βασανιστικό επεισόδιο.
0: Και είμαι λοιπόν στο, είμαστε στο λιμάνι και έρχεται το πλοίο. Ωραία, βάζω το αυτοκίνητο μπροστά. Δεν νιώθει με τίποτα. Έρχεται ο άνθρωπος εκεί για τα εισιτήρια. Του λέω. Μου λέει τι ωραίο. Δεν νιώθει. Να, δεν βλέπει.
2: Αυτό δεν έχει εισιτήριο.
0: Τώρα ποιο εισιτήριο, λέω δεν έχει. Έχει, άστα. Άστα εισιτήρια τα θέλω για άλλη φορά.
2: Ανοιχτά. Ανοιχτά.
0: Άστα εισιτήρια για άλλη φορά. Και μπαίνουν ο κόσμος μας στο καράβι και μένουμε εμείς στο λιμάνι και βλέπουμε
2: και
0: το
2: και βλέπετε
0: πλοίο.
2: Πάλι το πλοίο
0: και
2: να
0: αποχαιρετούσαμε. Γεια σας, γεια σας.
2: Και τελικά τι έγινε με το αυτοκίνητο.
0: Την άλλη μέρα το
1: εντάξει. Το φτιάξαμε επιτόπου. Είναι Αμοργό.
0: Αμοργός, άλλη μπαταρία. Κανονικά την άλλη μέρα το πρωί σκοπελίτης.
1: 6 ώρες σκοπελίτης.
0: Σκοπελίτης.
1: Ωραία, 5 ώρες μάλλον.
0: Όλα τα νησάκια. Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά, Κουφονίση.
2: Τι πιο όμορφο, μέσα στο καλοκαίρι κιόλας.
1: Είχε καλό καιρό. Αν είχε καλό καιρό, δεν είναι πρόβλημα.
0: Να δεις το χάραμα το πρωί τα νησάκια. Με λάδι τη θάλασσα.
2: Εγώ το έχω απολαύσει σε δύο νησιά. περισσότερο όμως το χόρτασα στην Ηρακλία και στο Κουφονήσι, το Χάραμα.
1: Για Ηρακλία θα μιλάμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί το πουλί έφαγε το μετασχηματιστή αυτό και εντάξει, το φτιάξαμε το, θα το φτιάξουμε όμως. Γιατί το πουλί έκανε τη δουλειά, δεν ξέρω αν ζει, αν κάει και ή όχι, αλλά το θέμα είναι ότι το πουλί έκανε τη δουλειά και θα το βρήκαμε άκρη με το ρεύμα. Μπράβο στο πουλί. Ναι, εντάξει.
2: Γελάει.
0: Τι ήθελες εσύ?
2: Τι ήθελα να σου πω? Ναι. Όχι, για το αυτοκίνητο, μια άλλη εμπειρία τραυματική.
0: Τραυματική, γιατί αυτή δεν ήταν τραυματική η δική μας.
2: Προενός, σκάρτο δεν το σύλλα.
0: Τι, δικιά σου?
2: Όχι, δικιά σας.
0: Α, ναι.
2: Που επέστρεψες από...
0: Ναι. Ω, άστο αυτό, άστο αυτό.
2: Αυτό και αν ήταν. Αυτό και αν ήταν. Εκεί φταίει ο Φανάρτζης, εκεί ποιος
0: ήταν. Εκεί φταίει ο Βενζινάς.
1: Ο Βενζινάς και όλα τα υπόλοιπα.
2: Τι σας έβαλε, παιδί μου, μέσα?
0: Πετρέλαιο.
1: Τότε πετρέλαιο μας έβαλε.
0: Πώς τα κατάφερε όμως, σε βενζινοκίνητο αυτοκίνητο.
2: Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω.
0: Τι να σου πω, όχι εδώ, αλλού, σε άλλα μέρη.
1: Παναθηναϊκό τον είδες?
2: Ναι, τον είδα.
1: Πώς σου φάνηκε? Όχι.
2: Όχι, αλλά νομίζω ότι έχει προοπτική.
1: Ναι, άμα δεν έχει προοπτική, Ιούλιο μήνα
2: έχει
1: θέμα.
2: Έχει. Έχει προοπτική. Δεν είναι αυτός που ήταν.
1: Καλύτερος είναι.
2: Καλύτερος είναι. Έτσι, αλλά δεν θέλει ακόμη.
1: Το Nans Miami Heat, πώς τον βλέπεις?
0: Τι είναι αυτή?
2: Έχουμε εξέλιξη.
1: Ναι. Πώς σου φαίνεται?
2: Κοίταξε, αυτά είναι. Να τα πω υπερόπλα, όπως τα λένε πολλοί.
1: Όχι. Δεν ξέρω.
2: Δεν είναι, αλλά είναι.
1: Θα πάει στο Γιάννη.
2: Ναι. Μάλιστα, αυτό το thank you, ποιος είναι το...
1: Ο Τελειόπουλος.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και ανακοινώσαμε και τον Γκάγκουα. Ποιος είναι αυτός που
2: ήρθε? Ήρθε αυτός.
1: Ναι, αλλά δεν τον ήθελε η ΑΕΚ, τον πήραμε εμείς. Δηλαδή...
2: Όχι, δεν τον ήθελε η ΑΕΚ. Εμείς μπήκαμε σπίνα.
0: Έχω βγάλει ήδη παρατσουκλή γι' αυτόν εγώ,
1: Τον Γκάγκουα. Τι παρατσουκλή, Γκάγκουα.
0: Τι θα μπορούσε να κολλήσει?
2: Οπότε θα πάρει κι άλλο τώρα.
1: Γκάγκουα.
2: Οπότε θα πάρει κι άλλο τώρα.
1: Γιατί να πάρει κι άλλο?
2: Για να καλύπτει τα πίσω τα αμετωπίστων. Αυτό δεν είναι κατά αμετωπίστων.
1: Όχι, αυτό είναι box to box. Ωραία είναι αυτό. Box to box, ξέρει ζηματό.
2: Το box to box.
1: Μα δεν ξέρει τα box to box.
0: Δεν τα ξέρω. Εγώ δεν ξέρω καν τι γλώσσα μιλάτε τώρα. Οπότε σα αφήνω δικό σα.
2: Ο Κάγκουα.
0: Τι άλλα? Κοίταξε να δει τώρα. Τι άλλα. Τι άλλα, βρε Σιγιάννη, έχουμε μείνει στα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Λιμανικό Ταμείο, την κατάργησή του.
2: Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν μια εύστοχη.
0: Πώς αποδείχθηκε?
1: Γιατί έχουν εξελίξεις.
2: Προετών. Το είχε ανακοινήσει το θέμα αυτό η Δημοτική Αρχή Νάξου.
0: Να.
2: Και καλώς έπραξε τότε. Έτσι δεν είναι?
0: Μισό λεπτάκι.
2: Διότι τα λεφτά. Ναι.
0: Προετών είχε πει ο Δήμαρχος, έτσι, ότι.
2: Και πρόεδρος του Δημοτικού Ταμείου.
0: Ναι. Προτίθεται να προχωρήσει αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αποφασίστηκε πριν από λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι απόψεις δίστανται. Τώρα, το αν αυτό θα είναι μια καλή εξέλιξη ή όχι, μένει να το δούμε στο μέλλον. Δεν μπορούμε να.
2: Η καλή εξέλιξη με την υφιστάμενη κατάσταση, ποια μπορεί να είναι?
1: Δεν ξέρω.
0: Με την υφιστάμενη κατάσταση.
2: Να παραμείνουν όσοι έχουν τα λιμενικά ταμεία.
0: Όχι, να στελεχωθεί το λιμενικό ταμείο. Γιατί το πρόβλημα είναι υποστελέχωση.
2: Η επόμενη μέρα, ξέρεις ποια θα είναι για τα λιμενικά ταμεία, τα υφιστάμενα?
1: Ποια?
2: Όχι στο εγγύς, ούτε στο απότερο όμως. Σε λιγότερο ίσως από ένα έτος.
1: Ναι, τι?
2: Τα λεφτά θα χαθούν όλα.
1: Γιατί να χαθούν?
2: Θα συνενωθούν τα λιμενικά ταμεία.
0: Αυτό που έλεγα εγώ την προηγούμενη Παρασκευή, αν υπάρχει ακόμα αυτό το ενδεχόμενο.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιθανότερο να γίνει. Θα συγχωνευτούν, τα ταμεία θα γίνουν όλα ένα. Ένας θα είναι ο κουβάς, η δεξαμενή μία.
0: Να σου πω κάτι.
2: Εκεί μέσα θα πάνε όλα τα χρήματα όλων των λιμενικών ταμείων και άντε μετά να πάρεις αυτά που δικαιούσε μέσα από εκεί.
1: Ωραία. Πάμε και στην άλλη λύση.
0: Γιάννη μου, μισό λεπτό. Γιάννη μου,
2: αυτό που λέω τώρα.
0: Ναι.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι.
2: Έρχεται, ήρθε από προπολών ετών και μου το είπε ποιος, λέτε?
1: Ποιος?
2: Ο Γιώργος ο Ανομερίτης. Το 14 μου το έλεγε αυτό.
0: Γιάννη μου, το 14.
2: Θα χαθούν τα χρήματα.
0: Το είπε αυτό ο κύριος Ανομερίτης. Αν θυμάσαι καλά, ήταν η περίοδος που το συζητούσαν αυτό έντονα και είχαν αντιδράσει όλες οι τοπικές κοινωνίες. Εγώ τότε ήμουνα στη Σαντορίνη.
2: Άσε την αντίδραση των τοπικών κοινωνίων.
0: Θυμάμαι λοιπόν τότε ότι φωνάζαμε και λέγαμε ότι αυτό δεν θα το αφήσουμε να συμβεί επουδενή.
2: Μπράβο.
0: Λοιπόν, αν θυμάσαι καλά την προηγούμενη Παρασκευή που συζητούσαμε το θέμα πριν την. Πότε ήταν? Όχι την προηγούμενη Παρασκευή, πριν τη συνεδρίαση.
2: πάση περιπτώσει.
0: Ναι, πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είπα εδώ, μήπως υπάρχει ξανά αυτή η προοπτική και μήπως γι' αυτό ίσως η Δημοτική Αρχή βάζει στο τραπέζι ξανά την κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου. Αν λοιπόν ξανασυμβεί αυτό, ναι, αν όντως είναι αυτή η πρόθεση της κυβέρνησης για συνένωση των λιμενικών, ναι, ταμείων, θεωρώ ότι και πάλι δεν είναι εύκολο να περάσει, γιατί οι τοπικές κοινωνίες και πάλι θα αντιδράσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, το αν η απόφαση είναι σωστή ή όχι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να το κρίνει κανένας. Μένει να το δούμε αν φτάσει στην υλοποίηση του όλο αυτό, γιατί έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
2: Για μένα.
0: Έτσι. Ναι. Έχουμε αποκεντρωμένη διοίκηση.
2: Ναι,
0: έχουμε,
2: ναι.
0: Λοιπόν, αν φτάσει στο τελικό στάδιο.
2: Δύο πραγματάκια θα σου πω.
0: Μένει να δούμε τι θα γίνει.
2: Δύο πραγματάκια έχω να σου πω. Αυτό, εάν κολλήσει κάπου και δεν προχωρήσει, δεν περπατήσει, δεν κάνει βήμα παραπέρα, θα κολλήσει από την ίδια την κυβέρνηση.
0: Ξεκάθαρο. Από το Υπουργείο.
2: Θα το βραχυκυκλώσει εκεί.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή η πρόταση, η ρηξικέλευτη που έγινε από εδώ, στενοχώρησε πολύ κόσμο επάνω.
1: Ναι.
2: Σου λέει τι είναι αυτή, ξύπνη, κρατούσαν το πουκί το δικό τους.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αν κολλήσει, θα κολλήσει πάνω. Δεύτερον, εάν μείνουν ως έχουν, θα πάνε στο βρόντο τα χρήματα. Η Νάξος θα πάρει αυτό που θα της αναλογεί με βάση τα πληθυσμιακά της κριτήρια, τις ανάγκες, τις λιμενικά έργα κλπ.
1: Ναι.
2: Τα λεφτά δηλαδή που είναι μέσα δεν θα τα πάρει όλα.
1: Mm-hmm.
2: Και το τρίτο που έχω να πω είναι ότι το επιθυμητό θα ήταν η Νάξος να μπορέσει τα λεφτά που έχει τώρα, αν θα μπορούσε χτες να τα έχει επενδύσει κιόλας και να τα έχει, να τα έχει ακουμπώσει κιόλας πάνω σε έργα.
0: Γιάννη μου,
2: να τα έχει ακουμπώσει πάνω σε έργα.
1: Πάμε λοιπόν σε αυτό.
2: Αυτά δεν ήθελα να πω εγώ.
1: Τα 11 εκατομμύρια ή τα 8, 13. Ή τα 9, τα 13. Άλλοι λένε ότι είναι 8, άλλοι λένε 12, 13. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, αυτό το νούμερο το ακούω από το 2011.
2: Μάλιστα.
1: Από το 2011 δεν έχει ανοίξει, δεν έχει χαθεί ούτε ένα σέντς. Παρ' όλα αυτά έχουμε αυξήσει. Το θέμα είναι, γιατί δεν κάναμε 14 χρόνια έστω και ένα εργάκι ως λιμενικό ταμείο Νάξου? Δεν επενδύσαμε δηλαδή έστω ένα. Και το λέω αυτό γιατί πριν από 10 λεπτά,
2: ναι,
1: ή ένα τέταρτο,
2: ναι,
1: το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θύρας, με έναν υπάλληλο, έναν έχει, ανακοίνωσε 4 έργα ότι μπήκαν στο ΦΕΚ και θα γίνουν.
2: Ναι.
1: Ένα έργο έχει. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θύρας έχει έναν υπάλληλο.
2: Μάλιστα.
1: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου χθες είχε ένα υπάλληλο.
2: Ναι.
1: Πριν από 11 χρόνια αποκλείεται να είχε έναν υπάλληλο.
2: Όχι.
1: Κι όμως δεν έκανε τίποτα από το 2011. Απλά κράταγε τα λεφτά, καθόντουσαν κάποιοι πάνω τους, μην πάει και πέσουν κάτω τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα. Άρα το πρόβλημα.
2: Κάποτε ήταν σε χι τράπεζα, μετά πήγαν σε ψι τράπεζα.
1: Ναι.
2: Έτσι μεταφέρθηκαν.
1: Λοιπόν, υπήρχαν πάνω από ένας υπάλληλος πριν από 15 χρόνια.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν έχει να κάνει με το να μας πάρουν τα λεφτά ή οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με την ανικανότητα, με μεγάλα γράμματα, αυτών που από το 2011 που ξέρω εγώ και όχι πριν, γιατί δεν υπήρχαν κάποιοι άλλοι, δεν έκαναν τίποτα για να γίνει μια επένδυση στην Άξο από το λιμενικό ταμείο.
2: Εγώ έχω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό που λες, να μιλήσει κύματο.
0: Να προσθέσω ότι μιας και αναφερθήκε στο λιμενικό ταμείο Θύρας, θα μιλήσουμε με τον κύριο νομικό τις επόμενες μέρες, γιατί με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς προχωράνε τα έργα τους με έναν υπάλληλο, όπως είπες. Επειδή έχω ζήσει πάρα πολύ κοντά, γιατί εκεί ήμουνα, το λιμενικό ταμείο Θύρας το 2014-2015, που υπήρχε αυτή η συζήτηση,
2: ναι,
0: για την ενοποίηση των λιμενικών ταμείων, είχαμε ξεσηκωθεί όλοι, έτσι, και αυτό φυσικά δεν έγινε. Εάν λοιπόν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και τώρα της Σαντορίνης, του λιμενικού ταμείου της Σαντορίνης, δεν θα το έχουν ψηλιαστεί, ας πούμε, να κάνουν κάτι άλλο, να κάνουν κάποια κίνηση? Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει αυτό το
2: ενδεχόμενο. Κοίταξε να δεις, προσπάθησαν να μιμηθούν την πρωτοβουλία αυτή που πήρε ο Δήμος Νάξου προμηνών. Θα μιμηθούν και άλλες λιμενικά ταμεία στην Ελλάδα, το ξέρεις, ε?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω.
2: Την υιοθέτησαν και έκαναν προσπάθειες. Αλλά και εκεί είδαν και αυτοί ότι σκόνταψαν.
0: Δεν κρίνω την απόφαση εγώ αυτή τη στιγμή. Ναι.
1: Δεν κρίνουμε την απόφαση.
0: Μην παρεξηγηθώ.
2: Σκόνταψαν και αυτοί. Γιατί εδώ κάναμε το βήμα που έπρεπε να το κάνουμε. Τη χαρακτήρισα ρηξικέλευτη αυτή την πρωτοβουλία που έλαβαν από εδώ.
1: Ενημερωτικά, πριν από μερικές ημέρες, Δήμος ίδρυσε λιμενικό ταμείο.
2: Ανεξάρτητα. Ωραία. Από πού πήραν τα... από πού πήραν την πρώτη, το πρώτο μήνυμα για αυτή την πρωτοβουλία που έλαβαν και την υλοποίησαν? Από το Δήμο Νάξου, γιατί ο Δήμος Νάξου...
0: Λιμενικό ταμείο.
1: Λιμενικό ταμείο, ναι.
2: Με συγχωρείς, εδώ τι κάνουν τώρα?
1: Εμείς το κλείνουμε.
2: Λιμενικό ταμείο ίδρυσε, μήπως εννοείς ότι ίδρυσε λιμενικό ταμείο υπό την αρρωγή του Δήμου, όπως
1: σαν γραφείο? Κανονικά αυτόνομο, αυτό... γραφείο. Δεν υπάρχει πουθενά γραφείο. Γιατί με το γραφείο ο Δήμος παίρνει τα λεφτά και τα κάνει.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν θα κάνει το λιμενικό ταμείο.
0: Το ερώτημα, το μεγάλο ερώτημα για μένα είναι, και αν όντως έχουμε απάντηση σε αυτό, okay, να το δούμε αυτό το σενάριο. Τι γίνεται με τις χρηματοδοτήσεις? Τι γίνεται με τα πακέτα? Δηλαδή, αν σταματήσεις να έχεις πάψεις να είσαι λιμενικό ταμείο και τα χρήματα τα διαχειρίζεται ο Δήμος μέσα από ένα γραφείο, από κάποιον αντιδήμαρχο, ναι, υπαλλήλους, ναι. Δεν ξέρω. Μπορείς να απορροφήσεις χρήματα από τα πακέτα που προορίζονται για τα λιμενικά ταμεία?
2: Προφανώς.
0: Αυτό είναι το ερώτημα για μένα. Εάν αυτό δεν είναι κόλλημα, ξαναλέω, εγώ δεν κρίνω την απόφαση. Μπορεί μελλοντικά να φανεί ότι αυτή ήταν μια σωστή απόφαση. Γι' αυτό λέω μένει να το δούμε.
2: Οι πληροφορίες μου λένε ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν υιοθετεί αυτή την πρωτοβουλία που πήραμε εμείς εδώ προκειρού. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο ζητούμενο είναι τα υπάρχοντα χρήματα μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Και...
2: αλλά γιατί όμως σκοντάφτουμε και εδώ? Γιατί η Νάξος είναι δύστροπη. Ο κόσμος.
0: Καταλήγουμε πάλι στο ίδιο.
2: Έτσι, να μην ξαναγυρίσουμε στα ίδια και τα ίδια.
0: Ναι,
2: έτσι, γιατί και στη Σαντορίνη αντιμετώπισε πρόβλημα το λιμενικό ταμείο και εκεί παίξαν μπουνιές.
0: Γιατί
1: μπουνιές
0: παίξαν κανονικά.
1: Συγγνώμη, τι σημαίνει δίστροπος πολίτης ή οτιδήποτε?
2: Υποψιασμένος, αλλά υπέρ των δέων.
1: Συγγνώμη, για το τι θα γίνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου.
2: Το οποίο θα εκτελέσει ένα έργο.
1: Ναι, θα αποφασίσει ο πολίτης.
2: Δεν πρέπει να αποφασίσει ο πολίτης.
1: Δεν έχει αποφασίσει πριν από 4 χρόνια.
2: Μπράβο.
1: Ποιος θα αποφασίζει?
2: Εκλέγεις έναν άνθρωπο για να διαφεντέψει και να έτσι προσδιορίσει το αύριο. Δεν είπαμε
1: επειδή
2: μετά από 100 χρόνια το μέλλον σου, το αύριο.
1: Ότι εγώ ο Νικόδημος, ότι δεν μου αρέσει
2: εντολή,
1: αυτό.
2: Δίνεις την εντολή σε κάποιον να διαχειριστεί το μέλλον σου, αυτό. Το εγγύς. Έτσι. Νομίζω ναι, ότι από ένα σημείο και μετά πάβει και ο πολίτης να, από τη στιγμή που με την ετιμιγορία του βαφτίζει κάποιον και τον στέλνει σε κάποια καρέκλα, δεν νομίζω ότι πρέπει να ξαναμπαίνει μέσα στα πόδια του και να του λέει τώρα θα κάνεις αυτό, αύριο θα κάνεις το άλλο, μεθαύριο το άλλο. Πρέπει να τον αφήσει λιγάκι να λειτουργήσει. Εδώ
1: προφανώς
2: δεν αφήνουμε να λειτουργήσει.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν το έχει ο πολίτης, το έχει αυτός που εκλέγουμε.
0: Ναι, γιατί θα έπρεπε να μην επηρεάζεται από όλο αυτό.
2: Πώς το εννοείς?
1: Γιατί αν επηρεάζεται από αυτό που του λέει ο κάθε
0: πολίτης. Ο Δήμος Σιμαντό, ο Γιάννης,
1: τότε έχουμε πρόβλημα.
2: Αν επηρεάζεται.
1: Ναι, αυτό είπες και εσύ πριν. Ότι
0: δεν είσαι εκεί για να πάρεις κάποιες αποφάσεις. Και
2: πρέπει
0: να σπάσεις αυγά, να σπάσεις με ένα αυγά.
2: Πρέπει λοιπόν να αποφασίσεις.
1: Εκτός και αν το μόνο που με νοιάζει.
2: Αλλά πρόσεξε να δεις.
1: Είναι να ξαναβγώ.
2: Δεν είναι μόνο. Κάτσε. Δεν μένουμε όμως σε αυτό το επίπεδο. Ότι επηρεάζομαι ή υποψιάζομαι ότι θα με τιμωρήσουν επειδή εγώ πήρα μία απόφαση που δεν τη θέλουν και δεν ταιριάζει με τα χρονότα τους και δεν τους πάει και δεν τη γουστάρουν και δεν τους αρέσει. Το θέμα είναι ότι δίνει ο νόμος το δικαίωμα στον πολίτη να τραβήξει μία ένσταση από εδώ μέχρι τα Τύρανα και να το βάλει το έργο κάτω από το χαλί.
0: Αυτό είναι δημοκρατική διαδικασία όμως.
2: Με δημοκρατικές διαδικασίες προχωράμε, γι' αυτό δεν έχουν προχωρήσει και έργα στην Αττική.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε όμως.
1: Ναι,
0: παιδιά, ξεφύγαμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Έτσι, αυτές είναι δημοκρατικές.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Επιστρέψαμε. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η εμπειρία του ελαιόλιθου είναι unique, οπότε δεν μας αφήνει
0: τώρα,
1: να χαλαρώσουμε.
0: Τώρα έχει κολλήσει με τη λέξη unique, εσύ. Ωραία, μου αρέσει όμως αυτή.
1: Όχι, εντάξει, μοναδικό ήταν, ρε παιδί μου, για να το πούμε και έτσι, όπως θα το λέγαμε και στο Νέα Υόρκη και στο
0: Σεγκαρές.
1: Είναι unique, θα το λέγαμε. Δικό του είναι στον Παναθηναϊκό ανήκει ο Κάγκουα. Είμαστε λοιπόν εδώ, ραδιοφωνική
0: κλάδο. Του έχω βγάλει παρατσούκλι, έτσι.
1: Πες το λοιπόν στον αέρα, να σκάσουν κάτω. Ο Κάγκουρας. Λοιπόν, είναι... τι είναι αυτός, είναι... έρχεται από το Ισραήλ και είναι Ζάμπια, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Ζάμπια
0: είναι. Είναι στο να βγάζω παρατσούκλι,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Οπότε έρχεται, λέει, να υπογράψει συμβόλαιο. Εντάξει, είναι το 99 γεννηθής, 1,70, τώρα τι είναι αυτό, τέλος πάντων.
0: Πότε είναι το γεννηθής το...
1: Το 99 είναι.
0: Α, το 99?
1: Ναι, το 99.
0: Άκουσα 79 και λέω τι κάνει εδώ, πού πάει.
1: Θα δώσουμε 4,5 εκατομμύρια. Η ΑΕΚ δεν έδινε πάνω από 3,5. Εμείς είμαστε large, δίνουμε 4,5. Εντάξει.
0: Λεφτά υπάρχουν.
1: Λεφτά υπάρχουν. Άλλωστε, έχουμε και ο φίλος μας ο Γιάννης θα σας πει σε λίγο για το γεγονός ότι ήδη είναι συνδρομητής στην καινούργια πλατφόρμα που έβγαλε ο Αλαφούζος με τέτοια πράγματα για να βλέπει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Από 22 Σεπτέμβρη είναι στην καινούργια πλατφόρμα ο Παναθηναϊκός. Μέχρι τότε ελεύθερος. Τι, αμυγή, μα ξέρω αυτά.
0: Πού πας, χωρίς συνδρομή.
1: Πού πας, έτσι, μπράβο.
0: Πού πας.
1: Ρε το Γκάγκουα.
0: Μην το ξαναπείς αυτό το όνομα. Μην το, γιατί θα μου ξεφύγει.
1: Τι να κάνω. Ο Τολιόπουλος αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό. Ενώ οι Γάλλοι μας βρίζουν και μας ταχώνουν. Μπορείτε να ζητήσετε οτιδήποτε θέλετε στην Ακρόπολη, εκτός το πάτε τουαλέτα. Άρθρο της Λιμπερασιόν.
0: Δεν έχουμε τουαλέτες. Γιατί φέρω, δεν έχουν στηβαστεί. Οι Γάλλοι το λένε αυτό.
1: Ναι, οι Γάλλοι το λένε αυτό.
0: Που δεν έχουν τουαλέτες, δεν είχαν τουαλέτες ολόκληρο παλάτι.
1: Ναι,
0: και μας ζητάνε τώρα τι υπαίθριες τουαλέτες στον Παρθενώνα. Ναι. Θέλουν να πάνε στην Ακρόπολη.
1: Μπορούν ανάμεσα στα μάρμαρα. Σάλλου με δημοσίευμα της Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη.
0: Εδώ...
1: χωρίς τουαλέτες, σκιά και νερό στους 38 βαθμούς. Αυτό είναι που γράφει Λιμπερασιόν. Οπότε το έχει πάρει τώρα, ξέρεις, η
0: Δούρου. Στις Βερσαλίες ουρούσαν όπου. Τέλος πάντων.
2: Ανεξαρτήτως τι γίνεται εκεί. Εμείς τι οφείλουμε να κάνουμε εδώ.
0: Ναι.
2: Έτσι. Και άλλη η αξιοσύνη δική μας πρέπει να είναι και επιβάλλεται να είναι και άλλοι αυτοί των
0: Γάλλων.
2: Παρότι και αυτοί έχουν βαριά ιστορία και βαρύ DNA.
0: Γενικά ένα θέμα.
2: Πολιτισμικό. Εντάξει.
0: Ένα θέμα με τις τουαλέτες.
2: Αλλά όχι, εξίσου το ίδιο.
0: Ένα θέμα με τις τουαλέτες σε αρχαιολογικούς χώρους και σε σημεία ενδιαφέροντος το έχουμε στην Ελλάδα.
2: Και αυτό εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
1: Γιατί αμέσως
0: στον Απόλλωνα δηλαδή μπορείς να πας.
2: Εμείς τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι. Και εδώ αν εξαιρέσεις την περιοχή των Ηρίων, επειδή υπάρχει εκεί ο Μινάς που
0: καλή του ώρα του ανθρώπου.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ 24 ώρες το 24ωρο για οτιδήποτε είναι εκεί, βεβαίως με την αρρωγή των αρμοδίων του Υπουργείου, οι υπόλοιποι αρχαιολογικοί χώροι στην Νάξο δεν νομίζω ότι ούτε προστατεύονται στον βαθμό τον επιθυμητό, ούτε έχουν αξιοποιηθεί στον βαθμό τον επιθυμητό. Γι' αυτό είναι και ένα άγνωστη στον πολύ τον κόσμο.
1: Εντάξει, και ο Γύρουλας είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα
2: και ο Γύρουλας δεν είναι η ρία πάντως.
1: Όχι, εντάξει. Αλλά είναι. Που πήγαμε την άλλη φορά, νομίζω ότι ήταν αξιοπρεπές.
2: Το φλεριό εκεί.
1: Τα υπόλοιπα, α πούμε, τα ψάχνουν. Δεν υπάρχουν.
2: Από όλα
1: ναι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη στη Βουλή για διάφορα θέματα. Τάχος ο Μητσοτάκης στη Δούρου, γιατί δεν θα πάει το βράδυ στη εξίωση. Ο Ανδρουλάκης είπε στο Μητσοτάκη ποιος μας κάνει μαθήματα θεσμικότητας στο αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα. Νομίζω ότι είναι μια δήλωση η οποία θα παίξει.
2: Αυτές είναι σε ένα βαθμό θα τις χαρακτήριζα μεθοδευμένες, για να μην πω πιο βαριά κουβέντα, κοκορομαχίες για την αποκομιδή εντυπώσεων.
1: Μπράβο, αυτό ακριβώς.
2: Εκεί αποβλέπουν και στοχεύουν.
1: Περισσότερες φορές, ναι.
2: Έτσι γίνεται.
1: Λοιπόν, που είχαμε μείνει, στο θέμα του λιμενικού ταμείου, να πούμε ότι θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα.
2: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που μακάρι δηλαδή να είναι πολύ κοντά αυτή η ώρα που θα μπορέσει να το διαχειριστεί αποκλειστικά ο Δήμος στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και να στεγαστεί στο Δήμο μέσα σε μια υπηρεσία που θα καταγίνεται με τα λιμενικά έργα, νομίζω ότι αυτομάτως θα αισθανθούν μεγαλύτερη την υποχρέωση και την ευθύνη να εκτελέσουν κάποια έργα τα οποία ήδη τα έχουν σταχυολογήσει και τα έχουν σε σειρά προτεραιότητας. Mm-hmm. Θέλω
0: Μακάρι.
2: Να πιστεύω ότι κάποια θα τρέξουν.
0: Μακάρι.
2: Θέλω να πιστεύω ότι κάποια θα τρέξουν, γιατί κάτι πρέπει να γίνει από τη στιγμή που θα διαχειρίζεσαι εσύ θα έχεις τη δυνατότητα πλέον και διανόμου να διαχειρίζεσαι εσύ τα οικονομικά.

0: Τα δικά του δεν έκανε.
1: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δηλαδή υποστηριζόταν, ναι. υποστηριζόταν όπως ακούσαμε.
0: Τι αλλάζει δηλαδή.
2: Υποστηριζόταν. Κοίταξε να δεις, αλλάζει το γεγονός. Περίμενε λίγο. Αναφέρθηκε και το θέμα της.
1: Αν θες να κάνουμε την κουβέντα, δεν κάνουμε.
2: Όχι. Υπάρχει διαφορά, γιατί είχαμε και το θέμα του ασυμβίβαστου.
1: Ναι, βέβαια, παιδιά.
2: Έτσι, αυτό είναι θέμα.
1: Αυτό ήθελα να βάλω.
2: Αυτό είναι θέμα σοβαρό.
1: Θέλω να βάλω.
0: Επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Υπήρχαν κολλήματα. Ζητάω συγγνώμη.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Εντάξει, θα έχω αυτό το πράγμα, δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Είναι
0: απλά
1: το νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που δημιουργεί,
0: ναι,
1: κολλήματα,
0: okay.
1: Τεχνητά κολλήματα.
0: Εντάξει, απλά θυμάμαι το γεγονός ότι το λιμενικό ταμείο δεν μπορούσε να έχει σκουπιδιάριδες, καθαριότητα, και έπαιρνε από το Δήμο σκουπιδιάριδες για να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Έκανε ανάθεση. Τώρα δηλαδή δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Θα πηγαίνει ο Δήμος να βάζει τους δικούς σκουπιδιάριδες να καθαρίζουν αυτά.
2: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό προϋποθέτει.
1: Είναι υποχρεωμένοι.
2: Προϋποθέτει ότι θα στελεχωθούν οι.
1: Αποκλειστική ευθύνη θα έχει ο Δήμος να στελεχώσει τις υπηρεσίες του επαρκώς ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις.
2: Δεν είναι τόσο απλό. Όταν σήμερα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα θέματα που σχετίζονται με την καθαριότητα, γιατί λέμε ότι είναι υποστελεχωμένος ο Δήμος, πώς θα τα καταφέρεις.
1: Κοίταξε, εδώ είναι θέμα επιλογής.
2: Εκτός αν αναθέσεις.
0: Αυτό δεν θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Αλλιώς θα αναθέσεις θα κάνει.
1: Βέβαια.
2: Okay.
1: Από τη στιγμή που δεν μπορούν, δεν επαρκούν και δεν έχουν τη δυνατότητα από μόνοι τους να δώσουν απαντήσεις στα προβλήματα, ας προχωρήσουν σε.
2: Αυτό κάνουν όλοι.
1: Δεν είναι ο πρώτος άλλωστε ο Δήμος που θα κάνει.
2: Όλοι το κάνουν αυτό. Σχεδόν όλοι.
1: Το θέμα είναι οι εργολαβίες να λειτουργούν.
2: Εντάξει, εκεί είσαι για τις
1: ελέγξεις. Οι εργολάβοι. Εκμεταλλεύονται καταστάσεις.
2: Εκεί είσαι να τις ελέγξεις.
1: Ακριβώς.
2: Μια...
1: Ακριβώς όπως το βάζεις, να τις ελέγξεις.
2: Αυτό δεν είναι.
1: Να είσαι σε θέση να τις ελέγχεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Βεβαίως,
1: και να επιβάλλεις
2: τον
1: νόμο το δικό σου.
2: Ναι.
1: Και τα θέλω τα δικά σου. Έτσι.
2: Ναι.
1: Διότι οι εργολάβοι εκμεταλλεύονται τα νομικά πρόσωπα με τα οποία έχουν πάρει.
2: Αν μπορούν.
1: Εάν τους αφήσεις τα περιθώρια.
0: Εάν τους αφήσεις
1: τα περιθώρια. Διότι οι εργολάβοι έτσι επιβιώνουν.
2: Βεβαίως η καλή εκτέλεση έργου.
1: Είναι τυχοδιώκτες οι περισσότεροι εργολάβοι.
2: Που αν βγει βεβαίως η καλή εκτέλεση έργου, σημαίνει ότι συμφωνείς με όλα όσα κάνει ο εργολάβος. Αν δεν βγει όμως, έχεις θέμα και το πας παραπέρα.
1: Βλέπεις ότι οι έργα δεν παραλαμβάνονται. Εκτελούνται και δεν παραλαμβάνονται. Δεν εποπτεύει κανείς την εκτέλεση των έργων.
2: Ποιος θέλει γι' αυτό.
0: Πάντως πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για την Άξο. Σε επίπεδο καθαριότητας, γιατί εκείνος ο δρόμος, εκείνη πώς τη λέγανε, πώς την είπα το αυτό το μεσημέρι,
2: πρέσα.
0: Εκείνη η πρέσα και γενικότερα οι κάδοι που υπήρχαν στην Αγία Άννα φύγανε. Φύγανε. Οπότε εκείνο το σημείο το οποίο όλοι εκεί σκάπαρες στην αρχή που γκρινιάζανε ότι δεν είναι αυτό γι' αυτό.
2: Έλεγε σκάπαρες και το μυαλό σου πήγαινε στους κάδους.
0: Μπράβο, ναι. Τώρα τελείωσε.
1: Μα είναι που έφτιαχνες καφέ πριν από μένα.
0: Τι που?
2: Που έφτιαχνα καφέ, σε παρακαλώ. Πολύ έχω γαλόνια εδώ, δεν βλέπεις.
1: Παίζεται, δεν είναι άλλο πράγμα.
2: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Οπότε πανηγυρίζουμε όλοι γιατί επιτέλους.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα, μιλάς για καθαριότητα. Με τις οικοπαιδικές εκτάσεις, οι οποίες δεν είναι καθαρισμένες επαρκώς και έχουν σφίξει ζέστες και λοχεύει ο κίνδυνος να γίνουμε παρούτι. Τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω.
2: Με τις οικοπαιδικές εκτάσεις γενικά,
0: για αυτά.
2: Ιδιωτικές και...
1: Υπάρχουν χώροι,
2: ναι.
1: Και στην Κόρονο μάλιστα,
2: ναι.
1: Που είναι κάτι πουρνάρια και κάτι κλπ.
2: Ναι.
1: Και κάπου εκεί κάποιο χέρι πρέπει να μπει και να βάλει, να πιάσει δουλειά,
2: να.
1: Και να γίνει μια συντονισμένη προσπάθεια, γιατί άνω μεγέννητο εκεί στα ορεινά επάνω που είναι και δυσβάτης περιοχές και,
2: και δυσπρόσιτες. Σε δημοτικό χώρο λες.
1: Και πρέπει εκεί να μεριμνήσουν ώστε να καθαριστούν αυτοί οι χώροι.
2: Αυτοί έπρεπε να έχουν καθαριστεί ήδη. Γιατί τώρα είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
1: Και το λέω διότι.
2: Και βλέπουμε τι γίνεται με τις φωτιές.
1: Εάν ομιγέννητο γίνει κάτι, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.
0: Εννοείται.
2: Ναι, αλλά θα
1: ξέρεις εκεί
2: να...
1: πάνω και οι αέριδες πώς πιάνουν, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπρεπε όμως να έχουν καθαριστεί.
1: Και ταξιδεύει η φωτιά μετά όταν αρπάξει.
0: Όταν αρπάξει, σταματάει με τίποτα.
1: Πιάνει από τη μία άκρη της ορεινής τάξης και πάει στην άλλη άκρη.
2: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να έχουμε ήδη καθαρίσει αυτούς τους χώρους.
1: Λοιπόν, τους ξέρουν τους χώρους. Νομίζω ότι ας στρέψουν εκεί το βλέμμα τους και ας δώσουν την προσοχή τους όλοι εκεί και να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Ωραία.
1: Μόνο αυτό. Δεν θα σας πω χώρους και περιοχές.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.

0: Το σημαντικό ρόλο, παιδί μου. Το σημαντικό ρόλο τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα σημείο πολύ ευαίσθητο. Μια περιοχή πολύ ευαίσθητη. Και είναι έτσι που αν ομιγέννητο πέσει εκεί ένα τσιγάρο, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε σε όλη την άκρη.
2: Εντάξει.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, Νικό, Δημήτρη, θέλεις να πεις κάτι? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα με τον κόσμο, τον τουρισμό, την κίνηση και όλα αυτά? Πώς το βλέπεις, σε σχέση με πέρυσι πάντα, έτσι?
0: Είναι πολύ εμφανώς περισσότερος ο κόσμος.
1: Το λένε όλοι αυτό.
2: Το λένε και τα νούμερα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα πιάσουμε το ταβάνι μας, θα είναι στο συν 18%.
1: Τόσο πολύ.
0: Κάτσε και θα δείτε.
2: Κάτσε, περίμενε, όταν λες 18% εννοείς όλη τη χρονιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Συγκριτικά με πέρσι. Συγκριτικά με πέρσι, τουριστική κίνηση. Περίοδος τουριστικής κίνησης. Της περίοδου.
1: Μακάρι. Από την άλλη
0: διάρκεια,
1: όμως,
0: δηλαδή,
1: είναι πώς τα βλέπεις τα πράγματα, δηλαδή κινείται η επιχειρηματικότητα,
0: κοίταξε,
1: η εστίαση.
0: Η εστίαση κινείται, πιο πολύ κινούνται όμως οι υπεραγορές, τα σούπερ μάρκετ αυτά,
2: ναι.
0: Τα οποία έχουν πάρα πολύ δουλειά.
1: Το διαπιστώνουμε.
0: 6 με 7 στους 10 που μπαίνουν μέσα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει έλλειψη προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από ό,τι βλέπω σε
0: είναι
1: κάποια.
0: Ξέρεις, υπάρχει.
1: Άρα φεύγουν
0: έχουν, είναι συγκρατημένοι αυτοί που έρχονται. Δεν μπορούν να βάλουν το χέρι πολύ βαθιά στην τσέπη. Έχουν και αυτοί οικονομικά προβλήματα, κακά τα ψέματα. Όλοι οι
2: ναι,
0: Ευρωπαίοι. Έχουμε όμως πολλούς Αμερικανούς.
2: Ναι.
0: Ινδούς.
2: Που έχουν λεφτά.
0: Ινδούς. Κινέζους βεβαίως. Φέτος είναι διαθυσμένο το τουριστικό προϊόν της της Νάξου, δεν θα πω της Ελλάδος όλης, από πολλές χώρες έρχονται στην Ελλάδα και ταξιδεύουν, που άλλες χρονιές δεν ήταν έτσι. Βλέπεις κόσμο Αυστραλούς, ξέρω εγώ, στην Άξου.
1: Και πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα με την κατάσταση εκεί κάτω στο, αλλά...
2: Αφού πώς έρχονται, τρόπι, δε, έχει κλείσει ο δρόμος, δεν έχει κλείσει.
1: Δεν έχει κλείσει ο δρόμος, αλλά τα λεπόρια, ρε παιδί μου.
0: Αρκούνται,
1: μεσοτρικά,
0: αρκούνται στα στοιχειώδη. Δεν κάνουν υπερβάσεις έτσι οικονομικές. Βλέπεις ότι δεν κάνουν ανοίγματα.
1: Είναι μικρότερο το budget.
0: Ναι, είναι μικρότερο. Γιατί και αυτοί περνάνε κάποιες
2: οικονομικές δυσκολίες.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Ας είναι καλά ο Τραμπ.
2: Ας είναι καλά ο Τραμπ, έβαλε και νέους δασμούς πάλι.
0: Λες αυτός τώρα και έγραφε και φωτογραφίες, θα μείνει στην ιστορία εκεί με το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τον έδιωξε ο Ιφαντίνο, φύγει από εδώ πέρα, τι κάνεις εδώ και τέτοια.
0: Δεν καταλαβαίνει τίποτα.
2: Δεν καταλαβαίνει.
0: Σαν στον κόσμο, δικό του πλανήτη.
2: Έβαλε δασμούς πάλι από το πρωί, 10 με 12% σε όλες τις χώρες σχεδόν.
1: Και στην Ευρωπαϊκή.
2: Γιατί λέει δεν έχουν μειώσει την καταναγκαστική εργασία.
0: Δεν πατάει στα πόδια του αυτό στη γη. Είναι
2: αλλού. Είναι αλλού.
0: Είναι αλλού. Γι' αυτό δεν επικοινωνεί με τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι. Και το λυπηρό είναι ότι η συντριπτική πλειονότητα των Αμερικανών σκέφτεται όπως σκέφτεται ο Τραμπ.
2: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
1: Ναι, γι' αυτό την πληρώνουν στο τέλος και δεν ξέρουν από πού του έρχεται.
0: Αυτοί τον εκλέγουν. Αυτοί τον εκλέγουν. Και σκεφτείτε ότι επανήρθε στα πράγματα. Ιτήθηκε και επανήλθε και θριάμβευσε. Γιατί? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν το όνειρο και τα μυαλά του Τραμπ.
2: Όντως.
0: Έτσι είναι αυτοί. Έτσι είναι αυτοί. Έχουν το δικό τους το...
2: Έχουν το δικό τους. Λοιπόν,
0: το θέμα που αφορά στην περίθαλψη και στην υγειονομική υποστήριξη του κόσμου και του κόσμου που βρίσκεται εδώ το καλοκαίρι είναι ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας λόγω καλοκαιριού. Χωλαίνει το νοσοκομείο της Νάξου, να το πούμε νοσοκομείο για να μην το λέμε κέντρο υγείας.
2: Ναι, εντάξει, να το πούμε νοσοκομείο.
0: Παρότι αυτό το η ταυτότητα που έχει αυτό το πρώτο συνθετικό κέντρο υγείας νοσοκομείο Νάξου, νοσοκομείο κέντρο υγείας Νάξου. Θα έλεγα κάπου χάθηκε.
2: Ναι, εντάξει, ναι, το βρήκαμε.
0: Είναι, γίνεται για λόγους καθαρά οικονομικούς.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Θα πρέπει
2: όμως
0: είναι νοσοκομείο ή δεν είναι.
2: Τέλος πάντων, νοσοκομείο είναι και τελειώνει
0: ιστορία. Νοσοκομείο αναβαθμισμένο.
1: Και τελειώνει ιστορία.
0: Νοσοκομείο υποβαθμισμένο. Νοσοκομείο υπό αναβάθμιση. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα.
2: Νοσοκομείο,
0: αλλά νοσοκομείο τώρα τι να το κουβαλάμε κέντρο υγείας και να το λέμε κέντρο υγείας.
1: Ακούσαμε λίγο, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ας το λέμε κέντρο υγείας. Το θέμα είναι να
0: ικανοποιεί τις ανάγκες.
2: Και το να αντιμετωπίζουμε και σωστά.
0: Εντάξει, δεν είπαμε,
2: αντίστοιχα το αντιμετωπίζουμε.
0: επειδή τα περιστατικά είναι πάρα πολλά που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, τραυματίες πολύ, χέρια, πόδια,
2: ορθοπαιδικά,
0: τσακισμένοι, ναι, έχουμε μόλις 2 ορθοπαιδικούς.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν και... μπορεί. Είχε μέχρι πρότινος
1: 4
0: και ναι, έχει 2 τώρα. Και είναι, φτάνουμε στο, στην κορύφωση του καλοκαιριού. Καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι 2 που είναι εκεί δεινοπαθούν και βεβαίως δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν, είναι πάνω από τον, από τον εαυτό τους.
2: Ναι, αλλά έχουμε και 5 αιτήσεις για τις 2 θέσεις, για τη μία θέση που έχουμε ζητήσει.
0: Το ένα πάει πάνω, θα τα πούμε, θα το πούμε όλο το πακέτο πώς έχει. Δεύτερον, χέρι, πόδι, ορθοπαιδικός, ακτινογραφία.
1: Να.
0: Ο ακτινολόγος.
1: Α, εντάξει, τώρα αυτό.
2: Έχουμε άλλες 10 θέσεις υποψήφιους.
0: Ακτινοδιαγνώστης.
2: Έχουμε και άλλους 5.
0: Ξέρεις τι είναι να έχεις μία ακτινογραφία στα χέρια σου και να μην υπάρχει ακτινοδιαγνώση, να τη διαβάσεις.
2: Έχουμε σύστημα.
1: Διάβασε
0: και
1: την
0: να πηγαίνεις, να πηγαίνεις σε εξωτερικό γιατρό.
1: Τι σου έχω μάθει τόσα χρόνια. Λοιπόν, διάβασε την, δεν ξέρεις να διαβάσεις.
2: Έχουμε και το ίντερνετ.
1: Καλό, πάει στραβά.
2: Τηλεϊατρική έχουμε.
0: Νοσή. Στο. Το σύστημα υγείας εδώ στην Άξο όσο έχει και λειτουργεί, ναι, αυτή τη στιγμή, ευελπιστούμε πως θα καλυφθούν οι θέσεις. Όμως, για να καλυφθούν οι θέσεις, μια κουβέντα. Πρώτον, εξαρτάται από την ασκούμενη οικονομική πολιτική της κυβερνήσεως και δεν εξαρτάται όμως μόνο από αυτό. Ο γιατρός δεν έρχεται στην Άξο για να πάει να μείνει σε μια σκηνή.
2: Ναι, πρέπει να έχει σπίτι, φως, νερά, τηλέφωνα και έτσι, όλα τα σχετικά. Ναι.
0: Θέλει στέγη. Mm. Όπως κάθε άνθρωπος θέλει στέγη. Στέγη δεν υπάρχει. Και αν υπάρχει,
2: είναι πανάκριβη.
0: Πόσο κάνει ένας καινούριος ορθοπαιδικός για να έρθει εδώ με τον άνθρωπό του. Για να μην πω με όλη την οικογένεια, με τον άνθρωπό του. Ένα ζευγάρι για να διαμείνει στην Άξο. Πόσα παίρνει ο απασχολούμενος στο κέντρο υγείας, στο νοσοκομείο, και πόσα θα δώσει για να εξασφαλίσει στέγη 12 μήνες το χρόνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορεί να ζήσει. Είναι πρόβλημα. Πρέπει συνεπώς να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι για την στέγη που πρέπει να δίνουν στον άνθρωπο που καλούν να έρθει στο νησί για να υπηρετήσει το νησί.
1: Ωραία. Οι αρμόδιοι πού θα τη βρουν τη στέγη?
0: Να δημιουργήσουν.
1: Α, μπράβο.
2: Α, μάλιστα.
0: Να κατασκευάσουν. Έτσι. Πώς έχουμε τις εργατικές κατοικίες? Κάνε και 20-30 κατοικίες τέτοιες σε έναν χώρο.
2: Ο Δήμος δεν έχει λεφτά.
0: Για να... Λεφτά έχει το παρακαταθήκον και δανείων για τους Δήμους. Να απευθυνθείς εκεί, να πάρεις ένα κονδύλι 1,5 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ. Εάν πεις στον αξιώτη ότι σε χρέωσα 3 εκατομμύρια για να κάνω, για να καλύψω τις ανάγκες όχι μόνο των ιατρών αλλά και άλλων, των εκπαιδευτικών επίσης, που κάποια σχολιά δεν έχουν επάρκεια σε ό,τι αφορά τον αριθμό των υπηρετούντων εκεί εκπαιδευτικών, λόγω έλλειψης στέγης δεν έρχονται. Δεν, στην πρόσκληση που τους απευθύνεται δεν ανταποκρίνονται. Λοιπόν, πάρε από το παρακαταθήκον 2-3 εκατομμύρια ευρώ, δημιούργησε έναν χώρο, κατασκεύασε με ζωνέτες, διαμερίσματα και τι θα κάνεις εκεί για να καλύψεις αυτό το κόσμο. Και όταν ακούσει ο αξιώτης ότι ναι, αλλά ποιος θα πληρώσει αυτά? Θα τα πληρώσει ο Δήμος, ναι. Θα τα πληρώσει ο Δημότης, ναι. Δεν θα πει ο Δημότης. Εάν είναι να τα εξοφλήσει αυτά σε 30-40 χρόνια από σήμερα. Ή 25 θα σου πω εγώ. Στη χειρότερη των περιπτώσεων. Σε 25 χρόνια μέσα. Πόσο δηλαδή αναλογεί στον αξιώτη καθημερινά για να εξοφλήσει την υποχρέωση αυτή του Δήμου έναντι του παρακαταθήκων και δανείων. Και θα έχει και την κάλυψή του. Θα έχει το γιατρό του, θα έχει το δάσκαλό του, θα έχει τον καθηγητή που έρχεται εδώ και δεν έρχεται τώρα.
1: Πάρα πολύ ωραία πρόταση, η οποία έχει γίνει επανειλημμένα και την έχουμε ακούσει και επανειλημμένα και από πάρα πολύ κόσμο. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, γιατί δεν προχωράμε σε όλο αυτό?
0: Τώρα, αν ήταν η απόφαση δική μου, θα την είχα πάρει. Εσύ θα την είχες πάρει, δεν ξέρω.
2: Τι, θα χρεώσω εγώ το Δήμο με τέτοια πράγματα? Αν είναι δυνατόν. Ορίστε, δώσα απάντηση.
0: Ο κόσμος τι θέλει?
2: Ο κόσμος.
0: Δεν θέλει γιατρό.
2: Με ψήφισε για να αποφασίζω εγώ.
0: Εσύ τι είσαι, δήμαρχος τώρα και μου μιλάς έτσι?
2: Όχι.
1: Αυτό το κάνει συνέχεια εντωμεταξύ, έτσι. Και μπερδεύεται και ο κόσμος και λέει τι γίνεται εδώ τώρα. Είναι και ακούει και το.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο έτσι δημιουργείται η κουβέντα. Και πάει παρακάτω.
2: Πάμε για διάλειμμα.
0: Και
1: δεν καταλαβαίνουν όλοι ο δυναστείο, βεβαίω.
0: Με συγχωρεί. Ναι, είναι όμως τόσο σοβαρό. Μπράβο. Είναι καλό ηθοποιό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλό ηθοποιό.
1: Ναι, ναι, ναι. Ακολουθούν και σχόλια.
2: Ναι, σχόλια. Ναι, ναι, μπράβο.
1: Ακολουθούν και σχόλια. Λοιπόν, να σα πάω σε ένα διάλειμμα τώρα.
0: Πάμε σε ένα διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέφουμε. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας.
1: Ναι, τέταρτη περίοδος, όπως λέμε.
0: Τέταρτη περίοδος. Με αθλητικούς όρους.
1: Ναι, Γιάννης Βλαχάκης.
2: Κάγκουα, πώς την είπε.
1: Κάγκουα.
0: Μην μου το λέτε αυτό το όνομα.
1: Θα την κάνουμε να πει το παρατσούκλι που έχει βγάλει και θα μας αρέσει.
0: Δεν ξέρεις ότι κάποιους στη Σαντορίνη ειδικά τους φωνάζουν με βάση το παρατσούκλι που έχω βγάλει εγώ. Ακόμα και σήμερα. Αλλά ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικά.
2: Έχει βαφτίσει κόσμο δηλαδή.
0: Όχι με κακία, όχι με κακία.
2: Έχει βαφτίσει κόσμο δηλαδή.
1: Έτσι. Οπότε λοιπόν, μαντό του Νάρη και Νικόδημο Λιάνο είναι εδώ. Ο Γιάννη Βλαχάκη σήμερα είναι εδώ, Παρασκευή. Άλλωστε, μπήκαμε στην τελευταία περίοδο. Αθλητικά δεν έχουμε κάτι καινούριο. Το βράδυ εντάξει, ο Πάουκ κέρδισε 3-2. Αν δεν κάνω λάθο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-1. Οπότε στη Ρεβάν προφανώ θα προκριθούν. Εξελίξει στα υπόλοιπα μεταγραφικά υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Εμεί όμω θα μείνουμε στα δικά μα, που είναι και πιο σημαντικά.
2: Με τη, από τη Σύρο έχεις τίποτε νεότερο?
1: Συνελήφθη ο 41 έτους και προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτό όσον αφορά την, την τραγωδία χθες το βράδυ.
2: Τι εξήγηση δίνει?
1: Δεν δίνω εξήγηση. Τι, τι εξήγηση?
0: Κοίτα, θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.
2: Τι εκτιμάς?
1: Δεν ξέρω, δεν, αυτά κοίτα, πράγματα.
2: Δηλαδή, με πολύ περίεργη ιστορία αυτό.
0: Εντάξει, η οικογένεια λέει ότι πήγε να, όχι, για να πάρει το ενίκιο.
2: Να πάρει το ενίκιο, αυτοί λέγανε πάλι ότι πήγε για να του.
0: Πήγε, λέει, οπλισμένοι και.
2: Ναι, και μεταμφιεσμένοι και κάτι τέτοια λένε.
0: Τέλος πάντων, η δικαιοσύνη.
2: Ναι, ναι, καλά, τώρα πούμε από εδώ τι να πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι έφυγε ένα νέο άνθρωπο, έτσι. Δεν είναι και. Διασώστρια ήταν στο.
2: Το ΕΚΑΒ.
0: Το ΕΚΑΒ.
2: Κρίμα. Από εκεί και πέρα. Για το τρίτο δημοτικό, δεύτερο δημοτικό, έγιναν κάποιες σύλληψεις, έτσι.
1: Α, γίνανε. Ωραία. Εντάξει.
2: Είναι ανάμεικτο το συνεργείο. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Με δαπή και αλλοδαπή.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μικρής ηλικίας.
0: Όταν λέμε μικρής, εννοείς ανηλική.
2: Ανήλικη προφανώς.
0: Ανήλικη.
1: Το θέμα είναι πόσο ανήλικη είναι.
2: Τώρα το ανήλικος είναι καλύτερο και 15 και 16, έτσι.
1: Γι' αυτό
2: και
1: σημαίνει πόσο ανήλικος
2: και 17.
0: Και 17 ανήλικος.
1: Και 10 όμως.
2: Τώρα για 10 δεν το βλέπω.
0: Νομίζω.
1: Όχι, αλλά το ανήλικος είναι γενικό.
0: Το θέμα είναι, βρε Γιάννη μου, σε σχέση με αυτή την ιστορία. Αυτό που
2: είχαμε και ντόπιους δηλαδή μέσα, δυο και δυο είναι.
0: Αυτό που μας είπε και η κυρία Φάρκονα, να δούμε λιγάκι τι.
2: Έτσι, πληροφορηθήκα εγώ.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία μας γενικότερα και βλέπουμε τέτοια. Γιατί είναι συχνά τα φαινόμενα πλέον. Όπου ανήλικοι μπαίνουν σε αυτές τις διαδικασίες, τέλος πάντων,
2: και
0: έχουν συμπεριφορές τέτοιες. Πρέπει να το ψάξουμε λίγο, να δούμε τι γίνεται. Να το δούμε ως κοινωνία αυτό το πράγμα. Και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μειωθούν αυτά τα περιστατικά.
2: Προφανώς και δεν αναφέρεσαι στην κοινωνία την άξου μόνο, έτσι.
0: Α, γενικότερα.
1: Γενικότερα, κοινωνικό το φαινόμενο.
2: Έτσι, στο λεκανοπέδι της Αττικής ξέρεις τι γίνεται. Εκεί και αν γίνεται.
0: Καλά είσαι.
2: Ο κακός χαμός.
0: Ναι, δεν το
2: συζητά. Εκεί και αν είναι λυπηρά τα περιστατικά αυτά που σε καθημερινή μάση λαμβάνουν χώρα εκεί.
0: Καθαριότητα. Καθαριότητα.
2: Καθαριότητα. Καθαριότητα, η καθαριότητα είναι σε επίπεδα οριακά. Ίσως οι αλλαγές αυτές που έγιναν να πρέπει να έχουν γίνει νωρίτερα, εάν θέλαμε αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα μέσα.
0: Τι εννοείς, ποιες αλλαγές?
2: Οι αλλαγές και σε ό,τι αφορά τις αντιδημαρχίες κλπ. Και τους υπεύθυνους για την καθαριότητα στο Δήμο. Ίσως θα πρέπει να έχει πάρθει μια απόφαση, εφόσον υπήρχε αυτή η πρόθεση, να έχει πάρθει πιο νωρίς, να έχει πάρθει πριν από το Πάσχα.
0: Για να μην μας βρει εννοείς η σεζόν με αλλαγές.
2: Διότι τώρα
0: καταβάλλονται. Δεν έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητα των προσώπων.
2: Όχι, όχι. Διότι τώρα καταβάλλονται προσπάθειες, αλλά είναι η περίοδος της αιχμής. Και δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμες οι προσπάθειες που καταβάλλονται. Τις καψίες πολλές. Γιατί είναι η περίοδος τέτοια. Πώς να δουλέψεις τώρα και να αποδώσεις έργο. Εάν είχαν γίνει οι αλλαγές αυτές από τον Φλεβάρι, τον περασμένο, η προετοιμασία θα είχε αποδώσει καρπούς.
0: Άρα λες ότι δεν θα έπρεπε να γίνουν αλλαγές αυτή την περίοδο. Δηλαδή
2: θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλαγές παλιότερα.
1: Προφανώς θα έπρεπε να γίνει
2: νωρίτερα. Γιατί τώρα υπερβάλλουν. τα δίνουν όλα και παραπάνω από όσο θα έπρεπε, mm-hmm. και επιβάλλεται και ενδείχνεται, αλλά δεν μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα το επιθυμητό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα. Το καλοκαίρι κουβαλάει και τα καλά του και τις χάρες του και τις χαρές του και τις κακές στιγμές του. Και είναι δύσκολο, είναι επιβαρημένες κάποιες περιοχές που δεν είναι δυνατό να αντιπεξέλθει κανείς τώρα επιτυχώς.
0: Βρε Γιάννη μου, όμως δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε αυτό. Δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Δεν περιμέναμε αύξηση του τουρισμού φέτος, αφού όλοι έλεγαν αυτό το πράγμα. Δεν περιμέναμε ότι φέτος οι ανάγκες θα είναι μεγαλύτερες. Το ξέραμε. Άρα δεν πέφτει κανένας από
2: τα σύννεφα. Όχι, όχι, δεν είπαμε ότι πέφτουν από τα σύννεφα, όχι. Και να επαναλάβω και αυτό που πόσες φορές το έχουμε πει. Υπάρχει. Θα μου πεις, από πάνω σου δίνουν τη δυνατότητα αυτή. Ναι, πρέπει πάνω να σε αισθανθούν, να τους κάνεις να σε νιώσουν στο πετσί τους ότι αντιδράς και το παλεύεις με νύχια και με δόντια. Υπάρχουν πληθυσμιακά κριτήρια και ο νόμος με βάση αυτά σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις τη στελέχωση μιας υπηρεσίας με μόνιμο προσωπικό για τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
0: Ωραία, εμείς γιατί δεν προχωράμε. Γιατί
2: δεν έχουμε
0: γιατί
2: προχωρήσει.
0: Δεν προχωράμε.
1: Το γιατί πάλι.
0: Μισό λεπτά. Εφόσον ο νόμος. Γιατί μην.
2: Α, τις συμβάσεις.
0: Περίμενε, περίμενε λίγο.
2: Τις συμβάσεις να τις κάνεις όταν έχεις καλύψει.
0: Εντάξει. Γιάννη μου.
2: Τον αριθμό των μόνιμων.
0: Ναι. Ωραία.
2: Και λες ότι στην περίπτωση που μου βγει δουλειά παραπάνω, που υπάρξουν ανάγκες περισσότερες και μεγαλύτερες, τότε θα κάνω και
0: τις συμβάσεις
2: μου για να ανταποκριθώ στα νέα δεδομένα. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μην έχεις ένα οργανόγραμμα που να αφορά στην κάλυψη των αναγκών σου σε ό,τι αφορά στις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του τόπου σου.
0: Ωραία. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα.
2: Με αριθμό προσωπικό. Προσωπικού, τον ενδεικνυόμενο αριθμό.
0: Ωραία. Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό.
1: Ναι.
0: Μας το δίνει το δικαίωμα.
2: Μας το δίνει το δικαίωμα.
0: Βάσει πληθυσμιακών κριτηριών, μας το δίνει το δικαίωμα.
2: Βέβαια από πάνω, μην νομίζω ότι περνάνε τους νόμους. Περνάνε τους νόμους, αλλά δεν υποστηρίζουν τους νόμους.
0: Μισό λεπτό. Περίμενε, περίμενε. Τι θα πει δεν υποστηρίζουν τους νόμους. Όταν ο νόμος λέει ότι.
2: Δεν τον υποστηρίζουν οικονομικά δηλαδή, έτσι. Διότι σου δίνει τη δυνατότητα να προσλάβεις μόνιμο προσωπικό, αλλά βλέπεις ότι δεν το θέλουν. Το κάνουν και αυτοί για τα μάτια του κόσμου. Νομοθετούν. Mm-hmm. Υπάρχει πολυνομία, αλλά δεν υλοποιείται και στην πράξη. Δεν βγαίνει.
0: Γνωρίζεις πόσο κόσμο και αν έχουμε μόνιμο προσωπικό, αν έχουμε μόνιμο προσωπικό στην καθαριότητα και πόσοι είναι αυτοί υπάρχουν.
1: Υπάρχει αυτό. Προφανώς
0: υπάρχει, έτσι.
2: Πάντως δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι όμως τόσο, δεν είναι αρκετός ο αριθμός των εργαζομένων.
2: Δεν μπορεί ένα νησί των 19-18-19 χιλιάδων κατοίκων, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Και μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια, ο αριθμός είναι μεγάλος. Σε όλα τα νησιά. Και αυτή μεταβάλλεται κιόλας από εποχή σε εποχή. Δεν μπορεί να μην έχεις το λιγότερο 100 μονίμους υπαλλήλους.
0: Ναι.
2: Έχουμε.
0: Ωραία, ξέρεις τι γίνεται τώρα.
2: Έχουμε συμβασιούχους και κόντρα συμβασιούχους και κόντρα συμβασιούχους. Και έχουμε 40-50 μονίμους.
0: Υπάρχει ένα κενό στο μυαλό μου σε σχέση με αυτό το θέμα. Ναι. Θα ήθελα και θέλω να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πλέον, που είναι ο κύριος Σιδερής, έτσι. Πόσους ανθρώπους έχουμε στην καθαριότητα, πόσοι από αυτούς είναι μόνιμοι, πόσοι από αυτούς είναι εποχικοί, δηλαδή πόσο κόσμο έχουμε αυτή την περίοδο στο δρόμο για να καθαρίζει. Ένα ερώτημα είναι αυτό το οποίο πρέπει
2: σίγουρα
0: να,
2: δεν
0: πρέπει
2: είναι
0: να το θέσουμε.
2: Ο αριθμός των απασχολουμένων δεν είναι ο απαιτούμενος και ο ενδεικνυόμενος.
1: Προφανώς.
0: Αυτό
1: είναι δεδομένο.
0: Δεν είναι, είναι δεδομένο αυτό.
2: Η απάντηση είναι αυτή.
0: Όχι, όχι, θέλω συγκεκριμένο νούμερο εγώ. Θέλω συγκεκριμένο
2: μπορεί
0: δηλαδή,
2: να μην ξέρει και,
0: τι λένε
2: μπορεί
0: τα χαρτιά.
2: Να μην ξέρει, εάν δεν κάτσει να ψάξει τα χαρτιά του και να βρει
0: τα χαρτιά,
2: τι γίνεται. Σε πρώτο χρόνο, εάν τον σταματήσει στον δρόμο και τον ρωτήσει, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πόσο είναι.
0: Μπορεί να μην ξέρει αυτή τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα ξέρει όμως. Άρα λοιπόν, εγώ θα ήθελα να έχω αυτή την πληροφορία. Ναι. Πόσο κόσμο απασχολεί στην καθαριότητα ο Δήμος, τι λένε τα χαρτιά, πόσοι είναι μόνιμοι, πόσοι είναι
2: συμβασιούχοι κλπ.
0: Συμβασιούχοι, έτσι. Εφόσον μας δίνει το δικαίωμα ο νομοθέτης να προσλάβουμε και άλλο μόνιμο προσωπικό, ποιο είναι το κόλλημα και δεν προσλαμβάνουμε, πιθανολογώ ότι το κόλλημα έχει να κάνει με το οικονομικό κριτήριο. Δηλαδή, ποιο θα πάει να δουλεύει στην καθαριότητα, ναι, όταν τα χρήματα.
2: Η κεντρική εξουσία, ενώ βγάζει τον νόμο που βγάζει, και λέει ότι βγάζω για, με πληθυσμιακά κριτήρια ότι πρέπει να έχεις εσύ, ξέρω εγώ, ο Δήμος των 19-20 χιλιάδων κατοίκων πρέπει να έχεις 100-120 μόνιμους απασχολούμενους στην καθαριότητα, δικαιούσε, νομιμοποίησε να διεκδικήσεις 120 θέσεις, 110 θέσεις, 95 θέσεις.
0: Να.
2: Δεν έρχεται όμως, δεν είναι αρρώγος. Δεν είναι ο υποστηριχτής που θα πρέπει να είναι αυτός ο βασικός αιμοδότης να πει ότι εγώ χρηματοδοτώ και υποστηρίζω αυτή την προσπάθεια. Εκεί αρχίζουν τα κολλήματα. Βγάζουν τον νόμο από πάνω για λόγους ψηφοθυρικούς ότι ναι, ανοίγουμε θέσεις, αλλά δεν υποστηρίζουν τις θέσεις και τις καρέκλες αυτές, αν θέλεις. Εντός εισαγωγικών λέξη καρέκλες.
1: Ναι.
2: Οικονομικά. Και αυτό το καταλαβαίνουν εδώ. Του λέει τώρα τι θέλεις, τι 90 και 100, πάρε τώρα να κάνεις τη δουλειά σου και...
0: Έρχομαι λοιπόν...
2: Επίσης, εσείς κάναμε παιχνίδι.
1: Επίσης θα πρέπει να
2: έτσι
1: σημειώσουμε
2: γίνεται.
1: Ότι έχουμε και ένα άλλο θεματάκι όπου πολλοί προσλαμβάνονται για στα θέματα καθαριότητας
2: και, δεν...
1: και μετά πηγαίνουν
2: ναι,
1: σε άλλους
2: ναι,
0: δουλειές. Έκανα
2: ναι,
0: ένα ερώτημα
2: ναι,
0: πριν από λίγο και είπα πόσοι στα χαρτιά φαίνονται ότι εργάζονται στην
1: και
0: καθαριότητα.
1: Αυτό είναι ένα επίσης ζήτημα το οποίο δεν είναι βέβαια μόνο
0: γιατί εάν
1: άξω,
0: ισχύει
1: έτσι.
0: Αυτό,
2: όχι, βέβαια,
0: όχι, όχι, όχι. Εάν ισχύει
2: παντού.
0: Αυτό, αυτό θα πρέπει να διορθώσουμε.
2: Γίνεται
0: δηλαδή όταν
2: αυτό.
0: Μου λένε εμένα τα χαρτιά ότι υπάρχουν στην Άξο 10 εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εκ των οποίων οι 5 είναι μόνιμοι και οι 5 είναι συμβασιούχοι. Εγώ θα πρέπει να έχω 10 ανθρώπους στην καθαριότητα. Εάν δεν έχω 10 ανθρώπους στην καθαριότητα, πρέπει αυτό να το διορθώσω με κάποιο τρόπο. Έτσι. Ξέρουμε ότι υπάρχει υποστελέχωση σε πάρα πολλούς τομείς. Λοιπόν, αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το διορθώσουμε και για να το πάω και ένα βήμα παραπέρα. Ο λόγος για τον οποίο θα ήθελα να ξέρω πόσο προσωπικό απασχολούμαι στην καθαριότητα, στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, είναι για να μπούμε στη διαδικασία να εξετάσουμε εάν όντως η Νάξος χρειάζεται συνεργασία με κάποιον εργολάβο. Διότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την Άξο. Φέτος νομίζω ότι η χρονιά έχει καεί. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
2: Όχι, μα
0: αλλά
2: Ιούλιο, μήνα,
0: θα ξανάρθω πάλι και θα πω αυτό το γραφικό. Ότι κάποια στιγμή, βρε παιδιά, όταν τελειώνει η σεζόν, θα πρέπει να καθόμαστε κάτω και να τσεκάρουμε λίγο τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Και πώς θα τα προλάβουμε για να μην ξαναγίνουμε, να μην τα ξανααντιμετωπίσουμε την επόμενη χρονιά.
2: Δεν έχει γίνει ποτέ.
0: Δηλαδή, όταν ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα στην καθαριότητα, θα το αντιμετωπίσεις και την επόμενη χρονιά. Ψάξε να βρεις τον τρόπο να μην το
2: αντιμετωπίσεις. Εδώ προετοιμαζόμαστε όπως προετοιμαζόμαστε, όπως, για να έρθει το καλοκαίρι. Τελειώνει το καλοκαίρι. Και το αμπέλι είναι ξέφραγο μετά. Δεν ασχολείται κανείς.
0: Αλλά σε αυτό δεν είμαστε η πολιτεία.
1: Όχι, όχι, δεν είμαστε.
0: Γιατί
1: δεν ούτε στο ότι βαφτίζουμε τον υπάλληλο Α ενώ είναι Β. Κανείς δεν είμαστε. Αυτό το κάνουμε μόνοι μας. Απλά μετά λέμε, μα το κάνουν όλοι. Γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς.
0: Κάποιες φορές μπορεί να μην έχεις επιλογή. Γιατί υποστελέχος είναι υποστελέχος και είναι γενική. Μπορεί να μην έχεις επιλογή κάποιες φορές και να χρειάζεται να κάνεις αυτές τις τράμπες. Ας μου επιτραπεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά το κάνουν όλοι.
0: Να βρούμε τρόπους να μην χρειάζεται να γίνουν τράμπες. Δηλαδή η καθαριότητα είναι ένας νευραλγικός τομέας. Πρέπει το νησί να είναι καθαρό, να λάβει.
2: Αυτά που λέμε εμείς, πόσες φορές τα έχεις ακούσει ποτέ να συζητήσουν μέσα στο πλαίσιο μιας συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ποιοι.
0: Κοίτα, στο
2: και
0: πλαίσιο. Κοίτα, το Δημοτικό Συμβούλιο,
2: και
0: έτσι, έτσι όπως γίνεται.
2: Και
0: δεν εννοώ για το Δημοτικό. Δεν μιλάω για το Δημοτικό Συμβούλιο της Νάξου. Γενικά, έτσι όπως έχουν αλλάξει ο κανονισμός και ούτω καθεξής, δεν είναι ένα Δημοτικό Συμβούλιο που εμένα με καλύπτει. Δηλαδή, ως πολύ δημότης, δεν ξέρω
2: τι
0: να κτλ. Δεν με καλύπτει πλέον. Με κάλυπτε το Δημοτικό Συμβούλιο στο παρελθόν, όταν πριν από τη συνεδρίαση των θεμάτων που ήταν στην ημερήσια διάταξη, έμπαιναν τα θέματα από την αντιπολίτευση και επί τόπου απαντούσαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι.
2: Έμπαινε,
0: ερχόταν ο Γιάννης ο Βλαχάκης.
2: Έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας.
0: Ερχόταν λοιπόν ο Γιάννης ο Βλαχάκης, ο οποίος ήταν δημοτικός σύμβουλος, και έλεγε: κύριε Λιανέ, που είστε αντιδήμαρχος με την τάδε αρμοδιότητα, υπάρχει αυτό το θέμα εκεί. Δώστε μας κάποια απάντηση. Τι έχετε κάνει? Και επί τόπου έπρεπε να απαντήσει ή να πει ότι ξέρετε κάτι, επιφυλάσσομαι την επόμενη φορά διότι δεν το γνωρίζω ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και ο δημότης είχε κάποια πληροφορία.
2: Αυτό, γι' αυτό, για αυτή την εικόνα, και σου λέω αυτή η εικόνα παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και σε άλλα δημοτικά συμβούλια, αυτή η εικόνα εν πωλής οφείλεται στον τρόπο που διαχειρίζεται η εκάστοτε δημοτική αρχή τα πράγματα. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, στην Άξο και στο Δημοτικό Συμβούλιο Άξου, παρατηρείται και το εξής, το οποίο δεν είναι ευχάριστο και καλό, και αυτό συμβάλλει στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας. Η απονευρωμένη, μείζων και αλλάσσουν αντιπολίτευση.
0: Κοίτα, μπαίνουν θέματα από
1: εντάξει,
0: την
1: αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν γίνεται πάντα όμως αυτή
2: η χλωμή.
0: Ναι,
2: όχι, με συγχωρείς. Όταν από κάτω δεν αισθάνεσαι την πίεση. Δεν νομίζω ότι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Αυτό είναι κακό για σένα.
0: Εγώ νομίζω.
2: Βεβαίως.
0: Μπαίνουν θέματα από την αντιπολίτευση. Μπαίνουν στις λογοδοσίες, ας πούμε, μπαίνουν θέματα από την αντιπολίτευση. Μπαίνουν. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν γίνεται η συζήτηση που γινόταν παλιά.
2: Έχει τον
0: Παλμό
2: η αντιπολίτευση στο Δήμο Νάξου. Ο Νικόδημος μπορεί να θυμάται περισσότερα.
1: Μπα, δεν θυμάμαι γιατί δεν πολύ ασχολιόμουν κιόλας.
2: Λοιπόν, επειδή είχα. Στο παρελθόν ζήσει πολλά πράγματα. Δεν έχει τον Παλμό η αντιπολίτευση. Είτε αυτή είναι η Ελλάσσον, είτε η Μίζων αντιπολίτευση. Η Μίζων πρωτίστωσε. Για την Ελλάσσον τώρα τι να πεις, ένας άνθρωπος είναι τώρα. Δεν υπάρχει παράταξη από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Δεν εκπροσωπείται πια. Λοιπόν, βλέπεις ότι είναι απονευρωμένη, είναι χλωμή. Παλαιότερα.
0: Κοίτα τι είπες παλαιότερα, όμως. Συγγνώμη, Γιάννη, άκου τι είπες. Ακού τι είπες τώρα πριν από λίγο. Δεν υπάρχει παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
0: Αυτό ναι. Δεν θα έπρεπε να παίζει.
2: Τι
0: δεν ναι, θα έπρεπε τα κόμματα να έχουν καμία σχέση με τα δημοτικά συμβούλια.
2: Μετράω τα κουκιά όπως είναι μέσα και τους εκπροσώπους έτσι, των παρατάξεων. Αν θέλεις η άλλη άποψη. Μια άλλη άποψη.
0: Γιατί με αυτά τα κόμματα μας έχει κάνει πολύ μεγάλο.
2: Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Όχι, τώρα λέμε, είναι η δημοτική αρχή, έτσι. Ναι. Είναι αυτοί που εκπροσωπούν τη Μίζωνα, την Ελλάσσο, την αντιπολίτευση. Λοιπόν, κάποιες παρατάξεις είναι από πίσω τους, κάποιες σημαίες σηκώνουν όλοι. Αλλά κάποιοι πρέπει να εκπροσωπούνται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι. Δεν εκπροσωπείται με τη δυναμική εκείνη την απαιτούμενη ο κόσμος, ο ίδιος, της Νάξου. Αυτός που διαμαρτύρεται έξω στο πεζοδρόμιο. Αυτός που λέει όσα εισπράττουμε εμείς καθημερινά. Δεν βγαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα στην Δημοτική Συμβουλή.
0: Να σου πω και κάτι ακόμα, Γιάννη μου. Ο κόσμος έχει εντελώς απαξιώσει.
1: Καλά, αυτό είναι.
0: Τα δημοτικά συμβούλια
2: και αυτά ξεκίνησαν, σας είπα, γι' αυτό είπαμε
1: προηγουμένως. Κορονοϊός είναι αυτό, εντάξει.
2: Είπαμε το θέμα την περίοδο του κορονοϊού. Ναι. Μέχρι τότε είχαμε τις συνεδριάσεις, τις διαζώσεις, συνεδριάσεις κλπ. Μετά που αρχίσαμε.
0: Στην ευδιασκέψη.
2: Μετά ατόνισε. Και μετά έγινε πολύ χλωμό το πράγμα μέσα στο Δήμο.
1: Εντάξει, μετά έγινε απονευρωμένο. Μετά έγινε one man show. Γιατί πολύ απλά ο δήμαρχος ήταν αυτός ο οποίος είχε τις περισσότερες ευθύνες.
2: Μα θυμάσαι με τις τηλεδιασκέψεις.
1: Ήταν αυτός που έτρεχε περισσότερο, οπότε.
2: Θυμάσαι με τις τηλεδιασκέψεις τι γινόταν.
1: Χαμός.
2: Όταν δεν ήθελε ο άλλος να απαντήσει που ήταν στην εικόνα και στο καρέ.
1: Χαλούσε το μικρόφωνο την οθόνη.
2: Τώρα σε βεβαιάζεις έτσι. Από εκεί άρχισε το πράγμα να χαλάει. Τώρα που αναφέρθηκε προηγουμένως που είπε για το δήμαρχο one man show κλπ. Εάν ξέρατε, εγώ θα το πω όπως το αντιλαμβάνομαι. Εάν ξέρατε τι κουβαλάει στις πλάτες του ο δήμαρχος, δεν θα κοιμόσαστε το βράδυ. Όμως ευθύνεται ο ίδιος. Ναι, ευθύνες πολλές. Αλλά ναι, επομίζεται πράγματα όμως που θα μπορούσε να τα έχει δώσει σε κάποιους άλλους και να μην τα αυτοχρεώνεται.
0: Ωραία, γιατί δεν το κάνει.
2: Αυτό είναι θέμα δικό του. Δεν μπορείς να φανταστείς. Τώρα κυνηγάει τι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Κυνηγάει τη χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση του νοσοκομείου.
0: Okay.
2: Έτσι. Θα τα καταφέρει. Αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρει.
0: Δεν θα μπορούσε να το αναθέσει σε κάποιον άλλο.
2: Ναι, όχι, αυτό είναι μεγάλο έργο.
1: Έχει, πρόσεξε.
2: Αυτό είναι μεγάλο έργο.
1: Εδώ όμως είναι αυτό που μας είπε.
2: Θα το τελειώσει. Θα το τελειώσει.
1: Ότι πρέπει να έχει μια ομάδα.
0: Μπράβο.
2: Θα σε υποστήριξει. Δεν μπορεί να πα.
1: Θα κάνει πράγματα.
2: Δεν γίνεται.
1: Και δει από τεχνοκράτη.
2: Να τραβήξει το κάρο μόνο σου. Δεν γίνεται σ' όλα.
1: Κοίταξε. Ο μοναδικό που κουβάλαγε πράγματα μόνο του ήταν ο Σύσυφο. Έπαιρνε μια πέτρα, την κουβάλαγε.
2: Κάτω.
1: Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Το έκανε μόνο ο Σύσυφος και αυτό ήταν τιμωρία. Αν θέλει κάποιος άλλος να κάνει αυτό, πρόβλημά του. Αλλά πρέπει να απολογηθεί για πράγματα
0: γενικά
1: που γίνονται.
0: Γενικά ο συγκεντρωτισμός δεν βοηθάει.
1: Δεν βοηθάει κανένα.
2: Δεν βοηθάει.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή να τρέχω εγώ γιατί. Του άλλου το δείχνει, του έχω.
0: Και να πει ότι δεν έχει κανένα στελέχη. Έχει.
1: Εκείνο επέλεξε.
2: Δεν είναι και όλοι.
1: Εκείνο επέλεξε όμω.
2: Εντάξει. Επέλεξε.
0: Έχει κανένα στελέχη.
2: Πώ επιλέγει και πώ δεν επιλέγει και ποιο. Κάθε φορά τι γίνεται με τι επιλογέ αυτέ από όλου του χώρου.
1: Συγγνώμη.
2: Όλοι κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούν. Έλα τώρα.
1: Ο Μητσοτάκη έχει. Συμφωσιλέκτε
2: έλα τώρα. Είτε σε επίπεδο κεντρική εξουσία, είτε σε επίπεδο εθνικών εκλογών, είτε σε επίπεδο δημοτικών ή νομαρχιακών ή περιφερειακών εκλογών. Για λόγους.
1: Ναι, αλλά τους έχεις. Εσύ τους επιλέγεις.
2: Επιλέγεις αυτούς που θα συγκεντρώσουν ψήφους. Δεν επιλέγεις με βάση τις ικανότητες που έχουν.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα.
0: Έτσι να το δουν όλοι
2: τώρα. Με συγχωρείς τώρα όταν μου βάζεις. Το χρόνο θα βάλει ο Μητσοτάκη. Α πούμε τώρα που θα έρθουν οι εκλογές. Μπορεί να βάλει τον Ατζακούν. Πώς το λένε αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
2: Θα τον βάλει στο ψηφοδελτίο του. Τον
1: Γκάγκου.
2: Θα τον βάλει μέσα.
1: Γιατί θα πάρει ψήφους.
2: Για να πάρει ψήφους. Ναι. Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Έτσι
1: θα επομιστεί όμως την επιλογή του Κάγκουα να τον πάρει.
2: Θα λουστεί την, και την ευθύνη.
1: Βέβαια, θα τη λουστεί. Δεν μπορείς να βγεις μετά να πεις «Α, ο Κάγκουα δεν είναι καλός», αφού εγώ τον έβαλα για να πάρω την νίκη.
2: Εννοείται. Αυτό είναι από σκοπούν εκεί.
1: Δηλαδή ότι ο Ταμπόρδα χθες δεν έπαιξε είναι ένα θέμα.
2: Είναι ένα θέμα και εμένα με...
1: Γιατί ήταν ο πιο αποτελεσματικός
2: παίκτης. Με πλήγωσε βαθιά η
0: αποσύνη.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Γιατί πολύ απλά, είχε ένα παίκτη ο οποίο σου έβαζε γκολ, σε όλα τα φιλικά είχε βάλει γκολ και αποφάσισε να το βάλει για να βάλει τον Πελίστρη. Γιατί ο Πελίστρη θέλει να τον πουλήσει. Γι' αυτό τον έβαλε.
2: Εντάξει.
1: Κινδύνευσε να χάσει λοιπόν ένα παιχνίδι κάνοντα μια επιλογή. Αυτό γίνεται και στην πολιτική.
2: Ναι.
1: Παίρνει ένα παίκτη.
2: Καλά τα λέει, καλά τα λέει.
1: Παίρνει ένα,
2: ρίσκο
1: και λε: θα πάρω το Λιανό γιατί μου φέρνει ψήφου. Δεν ξέρει να βάλει το σταυρό του. Αλλά μου φέρνει ψήφους.
2: Ναι.
1: Δεν θα το επομιστώ μετά. Τι θα πω μετά. Δεν ξέρει να βάζει την υπογραφή του. Μα αφού εγώ τον επέλεξα.
2: Πώς βλέπουν όλοι, έτσι λειτουργούν όλοι.
1: Το ίδιο γίνεται και στο ποδόσφαιρο, το ίδιο γίνεται και στο μπάσκετ, το ίδιο γίνεται και στη ζωή. Παντρεύεσαι κάποιον και λες γιατί τον παντρεύομαι. Τον παντρεύω για τα λεφτά του. Δεν μπορώ να βγω μετά και να πω α, δεν μου αρέσει. Αφού τον παντρεύτηκε για τα λεφτά του.
2: Κάγκο είναι παντρεμένος.
1: Δεν ξέρω. Υπάρχει το παρατσούκλι.
0: Παιδιά, μη μου το ξαναπείτε αυτό το όνομα. Τι είναι αυτό τώρα, πού μα ήρθε. Έλεος δηλαδή.
2: Μέχρι να σπρίσει θα σου το λέω. Μέχρι να σπρίσει θα σου το λέω.
1: Θα ρωτήσουμε την Ελένη στο Νελεόλυθο ποια είναι η άποψή τη για τον Κάγκουα και γενικότερα εκεί. Αφού θα πάμε, θα συζητήσουμε κιόλα.
0: Θα στείλω για σαλάτα που μπορώ να σου μιλήσω. Ποιο είναι αυτό ο Κάγκουα.
1: Θα σου πω για τα ντολμαδάκια, θα σου πω για το ωραίο φαγητό που έχουμε, για το κρασάτο εκεί, για όλα τα υπόλοιπα. Σα πω για τα κοκτέιλ που σα δίνω. Αλλά γι' αυτόν.
2: Και τώρα έτσι. Μια που φτάνω μικρό στο τέλο. Τι να κάνουμε τώρα. Μια υπόμνηση έτσι. Και στους κατοίκους. Σε κάποιους.
0: Ναι.
2: Τώρα και αυτό.
0: Τι.
2: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να επιστρέφουν από τη θάλασσα. Να είναι με τη σαγιονάρα στα πόδια. Να πηγαίνει και να έρχεται ο κόσμος. Και μάλιστα και πάνω στο σούρουπο κιόλας, μέχρι εκείνη την ώρα. Να είναι ο γείτονάς σου. Μιλάω, ο συμπολίτης σου. Με το μπιτόνι στο χέρι για να πάει στη βρύση την εξωτερική να πάρει νερό. Και να περιμένει εσένα, το είδα και λέω θα το βγάλω από τα αρφία, δεν πρόλαβα όμως. Γιατί ήταν και λίγα και πάνω που σκοτίνιαζε, πάνω που είχε πέσει ο ήλιος και φουντάρει και δεν θα πιάνει και καλά η φωτογραφία. Να είναι οι άλλοι από πίσω οι μεσόκοποι με το μπιτόνι για να πάρει νερό από την εξωτερική βρύση και να περιμένει τον άλλο να πλύνει τα πόδια του.
1: Εντάξει. Αυτό τιμωρείται στο εξωτερικό, έτσι.
0: Τιμωρείται
1: και άσχημα στο εξωτερικό.
2: Κάτσε τώρα, είναι δυνατόν. Είναι αποκρουστικό λιγάκι το αυτό. Λες θα πάνω από τη βρύση και όλα αυτά.
1: Δεν
2: αναφέρομαι στο άλλο, δίπλα στο δημοτικό σχολείο, το δεύτερο, που η βρύση εκεί λειτουργεί τις περισσότερες ώρες της ημέρας για να πλένουν τα ρούχα τους για θυγκάνη.
1: Εντάξει.
2: Και να δεις σαπουνάδες εκεί και τα όμο και τα τρίλετ, ξέρω εγώ τι να
1: θέλω. Το τρίλετ, το θυμήθηκε. Άρε Κάγκουα.
0: Για το όμο.
2: Την εποχή εκεί.
0: Ο Χριστός και το τρίλετ.
2: Το ομόρ το θυμάσαι.
0: Ποιο.
1: Βέβαια.
2: Για τα μαλλιά, το σαμπουάν, ομόρ.
1: Όχι. Τι να θυμάται, μικρός.
0: Της εποχής σας είναι αυτά, δεν είναι της εποχής μου.
2: Εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, σου λέω. Το ομόρ.
0: αυτό όχι.
2: Από τα πιο ωραία.
0: Εγώ παιδιά, όχι πια δάκρυα.
1: Λοιπόν, ωραία, να φεύγουμε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Γιάννη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλά.
0: Να έχεις ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Να κλειδαμπαρωθεί σήμερα το βράδυ γιατί θα βρέξει.
1: Θα έχει μπαμ και μπούμ σχολείο.
0: Θα έχει μπαμ και μπούμ και αυτό.
2: Τώρα που δεν έχω το σκυλάκι, δεν θα βρέχω.
0: Ήθελα να πω τώρα για τα σκυλάκια, με πρόλαβε.
2: Δεν θα βρέχομαι.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό είναι
2: κάποτε
0: λίγο άσχημο.
2: Και μακάρι να βρεχόμουν και τώρα.
0: Αυτό, γι' αυτό είναι λίγο άσχημο.
2: Ξέρεις τι βροχιά είχα φάει.
0: Εντάξει. Να πούμε για τα σκυλάκια όμως, μιας και το είπες αυτό, ότι
2: σωστό.
0: Και τα γατάκια, τα δέσποτα. Λίγο νεράκι έξω από την πόρτα μας, δροσερό.
1: Χρειάζεται.
0: Λίγο νεράκι.
2: Είδα στην παλιά πόλη και να το πούμε αυτό.
0: Ναι.
2: Έχουν τοποθετήσει, είδα σε δύο διαφορετικά σημεία.
0: Ναι.
2: Έχουν, μπορεί να είναι και παραπάνω, αλλά δεν περπάτησα, δεν μπήκα σε όλα τα σοκάκια μέσα. Έχουν και τροφή για τα ζώα και νερό.
0: Μπράβο. Ωραία. Εντάξει.
2: Σε ειδικά κατασκευάσματα, έτσι, τα οποία τα έχουν εγκαταστήσει σε ορισμένα σημεία των δρόμων.
0: Μπράβο.
2: Το είδα και μ' άρεσε. Λέω.
0: Πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Ωραία, λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε όμορφα.
0: Και θα λέμε τη Δευτέρα.
1: Λάβρο, 101,3. Μένετε συντονισμένοι, γιατί το ραδιόφωνο απαραίτητο στη ζωή μας.
0: Έτσι, μπράβο. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, επανέλαβε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ, μητέρα δύο παιδιών στη Σύρο, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της έπειτα από μαχαιριά στην πλάτη, μέσα σε κατοικία στην Άνω Σύρο. Καθώς η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού για να εισπράξει ενίκεια και μετά από έντονο διαπληκτισμό, ο άντρας φέρεται να τη μαχαίρωσε στην πλάτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με μπουρίνια κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις αναμένονται σήμερα σε κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Λιγότερο από ένα 24ωρο μετά την υπογραφή της πολυαναμενόμενης συμφωνίας για την ανάπτυξη πυρηνικής συνεργασίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας για ειρηνικούς σκοπούς, ο Τραμπ ανέτρεψε τους όρους της θέτοντας νέα προϋπόθεση. Το Ριάτ θα πρέπει να προσχωρήσει στις συμφωνίες του Αβραάμ, εξομαλύνοντας τις σχέσεις του με το Ισραήλ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, επικρατώντας 2-1 τις Πάξεις στην Ουγγαρία, στον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Ο ΠΑΟΚ λήγησε την Δυναμό Κιέβου, ξεπερνώντας το σοκ του γρήγορου γκολ, γύρισε το παιχνίδι με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντέλια και επικράτησε 3-2 στην Πολωνία, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα εν ώψη της ρεβάν στην Τούμπα. Δημοσίευμα από το Ισραήλ ήρθε να εξηγήσει τους λόγους που ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη ΑΕΚ στην προσπάθεια απόκτησης του Kings Kangua. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση που κατέθεσαν οι πράσινοι στη Χάπο Ελμπερσέβα έφτασε τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νούμερο το οποίο ήταν μεγαλύτερο από εκείνο που προσέφερε η Ένωση και αρκετό για να πιστούν οι Ισραηλινοί και να πούν το ναι. Ο έμπειρος goalkeeper Dominik Livakovic, σύμφωνα με τις τελευταίες κροατικές πηγές, είναι κοντά στο να κλείσει στον Ολυμπιακό εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Χρήστος Τζόλης στην Arsenal από την Club Brugge με μεταγραφή ρεκόρ για ελληνικό και βελγικό ποδόσφαιρο.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωρές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στα παράλια της Λάρισας, στο δέλτα του Πηνιού, εκεί που ο ποταμός ενώνεται με το Αιγαίο, ένας ιδιαίτερος κάτοικος κινείται ανάμεσα στις βάρκες και τα δίχτυα των ψαράδων. Με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα στα άκρα του, τις δυνατές δαγκάνες και την επιθετική του συμπεριφορά, το μπλε καβούρι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια γνώριμη παρουσία στο δέλτα του ποταμού. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς. Από τα τέλη της άνοιξης και κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες στις εκβολές του Πηνιού. Μπλέκεται στα δίχτυα, κόβει με τις ισχυρές δαγκάνες του τα αλιευτικά εργαλεία και δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν από το ποτάμι και τη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα ξενικά είδη, το μπλε καβούρι κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου ζει σε εκβολικά λιμνοθαλασσιαία και άλλα παράκτια οικοσυστήματα. Η εξάπλωση πάντως του μπλε καβουριού συνδέεται με την ικανότητά του να επιβιώνει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με το ερευνητικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το είδος είναι ευρύαλο και ευρύθερμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέχει σε σημαντικές μεταβολές της αλατότητας και της θερμοκρασίας του νερού. Οι ιδιότητες αυτές το βοηθούν να εγκαθίσταται σε παράκτιες περιοχές όπου αναμειγνύεται το γλυκό νερό των ποταμών με το θαλασσινό. Τέτοιες συνθήκες επικρατούν και στο δέλτα του Πηνίου, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την παρουσία και την ανάπτυξη του μπλε καβουριού.
4: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Μπλέικ Έντουαρντς. 1982. Καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

νύχτη αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του επέλεξε να δημοσιεύσει ο Σάκης Ρουβάς μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν το γάμο του με την Κάτια Ζιγούλη να περνάει κρίση. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο TikTok ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο. Ο ίδιος έντυσε μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι Κούνια Μπέλα που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Φουάιμπαϊ. Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου, η μέρα που συνέπιπταν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτια Ζιγούλη. Η απουσία δημόσιας ευχής ή κάποιας σχετικής ανάρτησης από τον Σάκη Ρουβά στα social media σχολιάστηκε από ορισμένους ως πιθανή ένδειξη προβλήματος ανάμεσά τους. Παράλληλα, η Κάτια το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως σημάδι προβλημάτων στο γάμο της, χωρίς όμως να φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με μια ανάρτηση στα social media, η Ζιζέλ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα της. Σε post της στο Instagram, το 46χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα από τα καρέ να απολαμβάνει τον ήλιο, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια. Σε άλλη εικόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τον ήλιο, ενώ μια ακόμη φωτογραφία αποτυπώνει το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγκιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιθεωρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Μπλέικ Έντουαρντς. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μία τρύπα στο νερό. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο. Λίγο πριν κλείσει αυτή η όμορφη βραδιά, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν απόψε κοντά μας και να κλείσω με ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι.

με αυτά τα τραγούδια και με αυτά τα κούσματα μεγάλωσα. Με τραγούδια όπως «Εκεί στην Απείραμθο ξέραν να λένε» και με δοξαριές όπως «Μόνο σταμάτησε, ξέρε και έπαιζε».

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάπο Ελμπέρ Σέβα για τον Kings Kangwa. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές 1.000.000 ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με το Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός, με τοπικές βροχές στα ανατολικά Ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Καβάλα Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του επέλεξε να δημοσιεύσει ο Σάκης Ρουβάς, μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν το γάμο του με την Κάτια Ζιγούλη να περνάει κρίση. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο TikTok ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο. Ο ίδιος έντυσε μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι Κούνια Μπέλα, που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Φουάιμπαϊ. Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου, η μέρα που συνέπιπταν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτια Ζιγούλη. Η απουσία δημόσιας ευχής ή κάποιας σχετικής ανάρτησης από τον Σάκη Ρουβά στα social media σχολιάστηκε από ορισμένους ως πιθανή ένδειξη προβλήματος ανάμεσά τους. Παράλληλα, η Κάτια το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως σημάδι προβλημάτων στο γάμο της, χωρίς όμως να φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με έκανε μια ανάρτηση στα social media, η Ζιζέλ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα της. Σε post της στο Instagram, το 46χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα από τα καρένα να απολαμβάνει τον ήλιο, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια. Σε άλλη εικόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τον ήλιο, ενώ μία ακόμη φωτογραφία αποτυπώνει το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Στα παράλια της Λάρισας, στο Δέλτα του Πηνιού, εκεί που ο ποταμός ενώνεται με το Αιγαίο, ένας ιδιαίτερος κάτοικος κινείται ανάμεσα στις βάρκες και τα δίχτυα των ψαράδων. Με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα στα άκρα του, τις δυνατές δαγκάνες και την επιθετική του συμπεριφορά, το μπλε καβούρι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια γνώριμη παρουσία στο Δέλτα του ποταμού. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς. Από τα τέλη της άνοιξης και κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες στις εκβολές του ποινιού. Μπλέκεται στα δίχτυα, κόβει με τις ισχυρές δαγκάνες του τα αλλιευτικά εργαλεία και δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν από το ποτάμι και τη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα ξενικά είδη, το μπλε καβούρι κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου ζει σε εκβολικά λιμνοθαλασσιαία και άλλα παράκτια οικοσυστήματα. Η εξάπλωση πάντως του μπλε καβουριού συνδέεται με την ικανότητά του να επιβιώνει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με το ερευνητικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το είδος είναι ευρύαλο και ευρύθερμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέχει σε σημαντικές μεταβολές της αλατότητας και της θερμοκρασίας του νερού. Οι ιδιότητες αυτές το βοηθούν να εγκαθίσταται σε παράκτιες περιοχές όπου αναμειγνύεται το γλυκό νερό των ποταμών με το θαλασσινό. Τέτοιες συνθήκες επικρατούν και στο Δέλτα του Πηνιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την παρουσία και την ανάπτυξη του μπλε καβουριού.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

0: στο γκρίζο φως μιας ξεχασμένης μέρας.
1: Ραδιοφωνία 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

ξάφνονται δολό μου. Καθρέφτησα στα μάτια σου, στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους, δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρώτα.

αρχίζω. Και για σώβιο αρχηγό πιστεύω σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

στα λιμάνια της νιώτης πολωνιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: του Άδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μεγάλες φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Η Ελλάδα στέλνει Καναντέρ, 30.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές επιδεινώνονται σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο ανθόφυτο έτολο Ακαρνανίας. Φωτιά εκδηλώθηκε και σε ξερά χόρτα και ελαιοδέντρα στο Κοροπή. Η Ελλάδα έχει ανάγκη για ένα νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του συντάγματος. Για απόλυτο σκοτάδι διαφθοράς και ο ΠΚΕΠΕ στην ανακύκλωση, έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Άνοδος στο χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.490 μονάδες. Ιστορική ξηρασία στην Ολλανδία, στερεύουν τα ποτάμια της Ευρώπης.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια και με τη Χάπο Ελμπέρ Σεβά για τον Κίνγκς Κάγκουα. Οι πράσινοι είχαν ξεκινήσει να δουλεύουν την περίπτωσή του ήδη από τις αρχές Μαΐου, έχοντας καταφέρει να αποσπάσουν το ναι του παίκτη, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο 4 ετών με απολαβές ενός εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να συζητά με το Ρέμο Φρόιλερ, περιμένοντας μάλιστα τον 34χρονο να πάρει την τελική απόφαση για το μέλλον του. Το δεύτερο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας είναι και το πιο σημαντικό, κάτι που φαίνεται από τις πρώτες προπονήσεις. Απόν από το πρόγραμμα ήταν ο Καλοσκάμης, ο οποίος στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις, αλλά δεν φαίνεται πως έχει κάτι το ανησυχητικό. Ο Σεμπάστιαν Παλάσιος αποτελεί επιλογή χαμηλού ρίσκου για τον Άρη, καθώς ο Αργεντινός ακραίος επιθετικός κατέθεσε τα διαπιστευτήριά του κατά την τετραετή παρουσία του στην Ελλάδα. Η ανταπόκριση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, με περισσότερα από 8.000 εισιτήρια διαρκείας να έχουν πουληθεί λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία τους.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρωτικά και το Αιγαίο. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε κεντρικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Καβάλα Γιάννητσα Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 30 Αθήνα Άρτα Λίμνος Ύφνος, 31 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Χανιά, 34 Καλαμάτα Ρέθυμνο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια κοινή φωτογραφία με τη σύζυγό του επέλεξε να δημοσιεύσει ο Σάκης Ρουβάς μετά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που ήθελαν το γάμο του με την Κάτια Ζιγούλη να περνάει κρίση. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε στο TikTok ένα στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπου το ζευγάρι εμφανίζεται χαμογελαστό και αγκαλιασμένο. Ο ίδιος έντυσε μουσικά την ανάρτησή του με το τραγούδι Κούνια Μπέλα που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Φουάιμπαϊ. Οι φήμες περί κρίσης στη σχέση τους ξεκίνησαν στις 3 Ιουλίου, η μέρα που συνέπιπταν η επέτειος του γάμου τους και τα γενέθλια της Κάτια Ζιγούλη. Η απουσία δημόσιας ευχής ή κάποιας σχετικής ανάρτησης από τον Σάκη Ρουβά στα social media σχολιάστηκε από ορισμένους ως πιθανή ένδειξη προβλήματος ανάμεσά τους. Παράλληλα, η Κάτια το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις της, επιλογή που από κάποιους ερμηνεύτηκε ως σημάδι προβλημάτων στο γάμο της, χωρίς όμως να φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Με μια ανάρτηση στα social media, η Ζιζέλ ευχαρίστησε όσους της έστειλαν ευχές για τα γενέθλιά της στις 20 Ιουλίου, δημοσιεύοντας παράλληλα φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα της. Σε post της στο Instagram, το 46χρονο μοντέλο εμφανίζεται σε ένα από τα καρέ να απολαμβάνει τον ήλιο, ξαπλωμένη σε ξαπλώστρα, φορώντας λεοπάρ μαγιό και κρατώντας μπαλόνια. Σε άλλη εικόνα έχει στραμμένο το βλέμμα της προς τον ήλιο, ενώ μια ακόμη φωτογραφία αποτυπώνει το γλυκό στο οποίο έσβησε το κεράκι των γενεθλίων της.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στα παράλια της Λάρισας, στο δέλτα του Πηνιού, εκεί που ο ποταμός ενώνεται με το Αιγαίο, ένας ιδιαίτερος κάτοικος κινείται ανάμεσα στις βάρκες και τα δίχτυα των ψαράδων. Με το χαρακτηριστικό γαλάζιο χρώμα στα άκρα του, τις δυνατές δαγκάνες και την επιθετική του συμπεριφορά, το μπλε καβούρι αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια γνώριμη παρουσία στο δέλτα του ποταμού. Για τους κατοίκους είναι ο Ιταλός, για τους ψαράδες ένας παλιός γνώριμος αλλά και ένας μεγάλος μπελάς. Από τα τέλη της άνοιξης και κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το μπλε καβούρι του Ατλαντικού εμφανίζεται σε μεγάλες ποσότητες στις εκβολές του ποινιού. Μπλέκεται στα δίχτυα, κόβει με τις ισχυρές δαγκάνες του τα αλλιευτικά εργαλεία και δυσκολεύει την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν από το ποτάμι και τη θάλασσα. Σύμφωνα με στοιχεία ερευνητικού έργου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το θαλάσσιο οικοσύστημα και τα ξενικά είδη, το μπλε καβούρι κατάγεται από τις δυτικές ακτές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου ζει σε εκβολικά λιμνοθαλασσιαία και άλλα παράκτια οικοσυστήματα. Η εξάπλωση πάντως του μπλε καβουριού συνδέεται με την ικανότητά του να επιβιώνει σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Σύμφωνα με το ερευνητικό έργο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το είδος είναι ευρύαλο και ευρύθερμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αντέχει σε σημαντικές μεταβολές της αλατότητας και της θερμοκρασίας του νερού. Οι ιδιότητες αυτές το βοηθούν να εγκαθίσταται σε παράκτιες περιοχές όπου αναμειγνύεται το γλυκό νερό των ποταμών με το θαλασσινό. Τέτοιες συνθήκες επικρατούν και στο δέλτα του Πηνιού, δημιουργώντας ένα περιβάλλον κατάλληλο για την παρουσία και την ανάπτυξη του μπλε καβουριού.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Πρες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 24 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1879, πεθαίνει ο ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα. 1936, γεννιέται ο ηθοποιός Ανδρέας Μπάρκουλης. 1970, γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. 1974, στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, χιλιάδες λαού υποδέχονται στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1980, πεθαίνει ο Βρετανός ηθοποιός Πίτερ Σέλερς, ο κινηματογραφικός επιχειρητής Κλουζό στις ταινίες Ροζ Πάνθυρας του Μπλέικ Έντουαρτς. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Thank you.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.